0: σε αγώνει, θα το κάνω baby μαερά. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high, huh? Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη, huh? Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη. Μη σε αγχώνει, θα το κάνω baby μαερά. Θέλεις το high life να νιώθεις, θέλεις high, huh? Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη, huh? Μόνο ένα βράδυ μαζί σου κι αυρώ με άλλη.
1: Παίζει πίναμος για σένα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με κομμένα φρένα και το πάμε λαμπάδα. Αλλά σχεδί μέτρα, λε μπάσα πιάνα. Χάνω λίγα μέτρα, ξαναπιάνω την μπάλα. Επιλογές πια μεγάλο σύγκαμα. Μαχαίριες, πουτανιές, υπουστιές για φράγκα. Έμαθα να πιάνω το μαχαίρι από τη λάμα. Όλα τόσο mental, μα δεν χάνω το mentality. Ό,τι κάνω real, το πηγαίνω για φιτάλι. Μπαντίτο, μα παρμάτια δύο. Σημαδεμένο, όχι σαν αλπάτσινο. Ό,τι μου έχει κάτσει δεν ήταν λαχείο. Κάθομαι το βράδυ για να κάνω ταμείο. Τι κι αν έχει ζέστη, τι κι αν έχει μείον. Άμα σε ρωτήσουν, δεν τον ήξερε τον τύπο. Ξέρω αν θα φύγω και για πόσο θα μείνω. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά όσο θα λείπω. Ποιο να καταλάβω και ποιο να εμπιστευτώ. Ξέρω τι πουτάνε δεν κρατάν μυστικό. Σπούτε καν τα βγάζω μήνα με το βασικό. Σπο 5-10 με τα λε κινητό. Τι να καταλάβει, μα το μένα είναι τα βέρ μου πω τα βέλη. Τώρα πάνω απ' όλα βάζω μόνο την αγέλη. Όλα τα προβλήματα μου λύνονται με χρήμα. Θα στα μόλα χήμα πια δεν μου μιλάνε αγέλη. Να λόγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή τη φορά. Τι με λε δικό σου. Αν δεν ήσουν δίπλα μου στην κατηφόρα. Όχι δεν είναι δουλειά μου. Και ότι δεν είναι δουλειά μου ξέρει τι με αφορά. Έμαθα να βλέπω καλά. Σίγουρα τι κάνουμε δεν είναι νόρμα. Έχω από ξένος πια γίνεσαι εχθρού. Αν η πουλά κινήθηκες έγινε στόχο. Αν τα μάτια 14 στον δρόμο είναι νόμο. Στα μάτια σου θα δω μέσα την πέσα και το φόβο. Μην τα λες το πιώμα, μην μιλάς από το φόβο. Αλλά θέλει τρόπο, αλλά θέλει και άλλο κόπο. Ξέρω πότε σφίγγω, πότε λύνω, πότε κόβω κάθε κόπο. Είμαι πάνω στη γωνία και θα πέσουν όλοι κάτω με τον πρώτο. Free fall, σαν να βάλαμε μπομ, μοιάζει C4. Σφίξαμε την πόρτα παλιών τεφλόρ. Σήκουμε τα δόντια, ξέρω τι να αποφύγω. Πριν να βγω την πόρτα, ρίχνω μάτι τριγύρω. Πίσω ξημερώματα, τότε χρόνο να το κλείνω. Ρίχνω όλου του στόχου, με έχω πόνου να παλύνω. Και μου κάνουν σινιάλο να μην πέσουν από τείχου. Σίγουρα, λέγια θα σε τυφλώσουν. Είπα δεν πιστεύω λέξη αυτή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θέλω τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια, θέλω πιο πολλά να βγω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γέμισα με πώς να πιστευτώ. Κι αν περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ. Το που είμαι τα φράγκα είναι το Γιώργο Απηλιακή. Αυτό να την Νεάπολη από την Αμερική. Το καλό παιδί είμαι στον ανακριτή. Και δεν ζητάω πολλά, μόνο να σε πιστεί. Θα είμαστε καλά. Δεν παίζουμε παιχνίδια, δεν είμαστε παιδιά.

είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλίτη μαχολογική. Και καρδιά που να μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χαρτί. Δεν μου αφήνει σαν επιλογή.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

θα κόβουν σαν μαχαίρια, οι γλώσσες οι κακές θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
4: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Είσαι χαμηλοβλεπούσα, πούσα.
1: Χαμηλοβλεπούτσα εννοώ. Μέσα σου μια στιγμή αν ζούσα θα ρωτούσα.
2: Είναι καλή εδώ! Είναι...

Bobby Knight. Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Bobby Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Πρωινή Παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή Παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυθα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά. Για να τους πεις

0: έχω και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
16: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Φλάς 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Δε θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δε θα μπει στην καρδιά μου άλλη.

0: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κι ο σεβδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Κοντορό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Πιάνω.
11: Πιάλο.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
15: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
13: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
14: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Φλάς 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι expressionistas.
5: The Expressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Expressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Expressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Πιάνω.
16: Πιάνω.
15: Βάζω.
16: Βάζω.
15: Το κεφάλι.
16: Το κεφάλι.
15: Κατεβάζω.
16: Κατεβάζω.
15: Φτιάχνω τα χέρια μου.
16: Φτιάχνω τα χέρια.
15: Και σηκώνω ψηλά.
17: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
18: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
19: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
17: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-3182-18.
20: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
21: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ανάδοση μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και πάλι. Όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα.
1: Να ξαναείμαστε μαζί πως αποφυλίεται και εγώ το μα...
0: Κυριακή 31 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος. Καλώς ήρθες καλοκαίρι. Τελευταία μέρα του Μαΐου.
1: Να ξαναείμαστε μαζί.
0: Και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Για να περάσουμε ένα τριώρο απολαυστικό, αγαπησιάρικο, ρομαντικό.

0: είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και σας καλημερίζω στον Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά, ερασιτεχνικά. Ελάτε, απογειωνόμαστε. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2. Χωρίς τις ζωντανές μεταδόσεις που έχουμε κάθε Κυριακή. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί σε όλους τους νομούς, κάτι μικρές εκκρεμότητες, πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Ένα μάτσο φιλάκια στο μικρό.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούν μέσω του ίντερνετ. Τώρα πλέον ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Διάθεση να υπάρχει. Εμείς εδώ είμαστε πάντως, κάνουμε την προσπάθειά μας και σας θέλουμε μαζί μας, παρέα μας, όλοι μαζί να διαμορφώσουμε ένα κλίμα αισιόδοξο. Χωρίς μιζέρια, χωρίς γκρίνια, δεν ωφελούν κανέναν αυτά. Και επειδή κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να δημιουργήσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, να αναρωτηθούμε καμιά φορά και το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τούτην εδώ την κοινωνία, πώς μπορούμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, για να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Εμείς είμαστε κοινωνία και έχουμε ευθύνη έναντι όλων των άλλων. Εσείς οι παλαιότεροι αλλά και οι νεότεροι μπορείτε να συμμετέχετε με την εκπομπή μας, στην εκπομπή μας. Έτσι πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας και στα ραδιόφωνο, γιατί όχι, να λέμε την άποψή μας, να κάνουμε την κριτική μας. Κυρίως όμως να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις, πώς κατά την άποψή μας μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Μόνο έτσι μπορεί να σε πάρει κάποιος σοβαρά και για την κριτική που ασκείς. Αρκεί βέβαια, επαναλαμβάνω, αυτή να συνοδεύεται από προτάσεις. Όταν τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, ό,τι λέμε είναι κενό περιεχομένου. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 2. Με πολύ καλή λαϊκή ελληνική μουσική. Προσπαθούμε να συνδέσουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Ροκ το ένα, ροκ το άλλο. Διαχρονικό το ένα, διαχρονικό το άλλο. Έτσι λοιπόν θα πάμε παρέα με τις δύο αγάπες μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το ταξίδι και να φτάσουμε, όπως είπα και στην εισαγωγή, να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι ένας και μοναδικός. Να περάσουμε ένα τρίωρο ανέμελο, όμορφο, αγαπησιάρικο, ρομαντικό. Με χρηστικές ειδησούλες, με πολλές συνεντεύξεις, Έχουμε προγραμματίσει αρκετούς ανθρώπους για να μιλήσουν εδώ στην εκπομπή μας, στο Flash 99,4. Εσείς μπορείτε, όπως είπα προηγουμένως, να συμμετέχετε στην εκπομπή μας στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα μέσω του Facebook Στάθης Γεωργιάδης, ενώ μπορείτε να μας βλέπετε και μέσω του TikTok. Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία, η σύγχρονη αυτή πλατφόρμα, προσπαθούμε και εμείς μέσω αυτού, αφού δεν έχουμε πίσω μας συστήματα, να μας βλέπετε, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια. Εννοείται ότι θα διαβάζονται όλα, αρκεί να μην θίγουν προσωπικότητες και υπολείψεις. Ο καιρός είναι ιδανικός. Κάτι κρυουλάκια και βροχούλες των προηγούμενων ημερών νομίζω ότι ανήκουν στο παρελθόν. Άρα οι μερίσιες αποδράσεις, την αγάπη μας σε όσους ταξιδεύουν, σε όσους ξεκίνησαν για μια ημερήσια απόδραση. Μαθαίνω και με ενημερώνουν ότι γίνεται χαμός στις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, στο Σταυρό, στην Ασπροβάλτα. Πάνε να δροσιστούν οι άνθρωποι, να χορτάσει και το μάτι, βλέποντας το γαλανό της.

ξεχάσες. Έτσι θα πάμε λοιπόν, μέχρι ότου μας πείτε σταμάτα βραδερφέ, βαρεθήκαμε να σε ακούμε και να σε βλέπουμε. Τα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει, οι ομάδες όλες βρίσκονται σε ανασυγκρότηση δυνάμεων.

0: Οι γενικές συνελεύσεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν μπορούν να αλλάξουν δραματικά τα διοικητικά πράγματα των ομάδων. Δύσκολα πάμε σε αλλαγές διοικητικών συμβουλίων. Τα ήδη υπάρχουν τα διοικητικά συμβούλια προσπαθούν να φέρουν κοντά τους και άλλους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν υπάρχει εύκολα η απόφαση να πάει κάποιος να ασχοληθεί με τα διοικητικά, γιατί ξέρουν όλοι ότι θα υπάρξουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά να σου πω και κάτι ρε φίλε, αυτό είναι το όμορφο, το ωραίο. Πας και ξέρεις εκ των προτέρων ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα πρέπει να αφιερώσει κανείς χρόνο από το προσωπικό του χρόνο, να παρακαλάει. Μπας και βγει η χρονιά. Οικονομικά τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, στην κοινωνία εννοώ. Οπότε δύσκολα πλέον μπορεί να μαζέψει κανένας χρήματα όπως γινόταν παλιά, για τις ομάδες εννοώ. Οπότε θέλει πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο, να βγουν τα λειτουργικά έξοδα,
1: τα μάτια μου, στα μάτια
0: και τα οδηπόρικα
1: και τα στροπάνω, Θεέ μου.
0: Θα πούμε περισσότερα πράγματα λίγο αργότερα.
1: Τελειώνε ποτέ η ώρα εκτούτη, Θεέ μου.
0: Θα πούμε και την άποψή μας.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ.
0: Και εσείς πέστε και εσείς τη δική σας άποψη.

Μαζευόμαστε, μαζευόμαστε πολύ. Ακόμη περισσότεροι. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, της ποδοσφαιρικής, μέσα μου, τέτοια ώρα ο κόσμος είναι στα γήπεδα, γίνονται αγώνες. Τώρα όμως δεν έχει. Αράζει ο άλλος στο σπίτι, βάζει φλάς 99,4 και ακούει μουσική, ακούει χρηστικές ειδησούλες. Περνάει όμορφα, αδελφέ. Δεν είναι εποχή τώρα για ρίσκα, να πας αλλού. Την αγάπη μας όσους ταξιδεύουν. Θα πούμε λίγο αργότερα ειδησούλες για το τι γίνεται στη μια ομάδα, τι γίνεται στην άλλη. Που σ' αγαπώ, πρώτη που σε μάθε. Ακόμα και αυτοί που πανηγυρίζανε, καταλάγιασε τώρα το πράγμα σου. Και όλοι πλέον βλέπουν την επόμενη μέρα το πώς θα οργανώσουν τα πράγματα. Πρώτη στα χέρια σου φορά, γεννιέμαι. Το πώς θα βάλουν ρεαλιστικούς στόχους. Παίζει σημαντικό ρόλο οι στόχοι που βάζουμε να είναι ρεαλιστικοί. Άλλη μια μάχη. Να μην βάζουμε στόχους έτσι για να τους βάζουμε, ενώ ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τους κατακτήσουμε. Άρα πάμε σε ρεαλιστικούς στόχους, ο κάθε ένας από την πλευρά του και από τη μεριά του. Παραμύθια ούτε αστεία. Είστε στο Flash 99,4. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και αν θέλετε να περνάτε κι εσείς ανεπανάληπτες στιγμές, βάζετε στο ραδιόφωνο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο κινητό σας, αποθηκεύετε 99,4 Flash και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Flash και τα υπόλοιπα σε μας. Γεια σου, Κύρο!

0: Να χαμογελάτε περισσότερο. Κάνει καλό στην ψυχή και στην καθημερινότητά σας. Βάλτε το χιούμορ στη ζωή σας. Κάτι αγώνες, ναι, η αλήθεια είναι, μείνανε κάτι αγώνες. Παιδικών πρωταθλημάτων, νομίζω. Στη Χαλκιδική, όχι, σε εμάς, όχι.
1: Ό,τι μου άφησαν τσιγάρα, τα τσιγάρα μου.
0: Είπαμε, μας βλέπετε, ναι, ναι. Στο TikTok μπαίνετε, Στάθης Γεωργιάδης. Και απολαμβάνετε στιγμές από εδώ, από το στούντιο του Flash.
1: Στη ζωή μου, στη ζωή μου τη γιορτή τους.
0: Όπως είπα και στο πρόλογο, μαθαίνω ότι έχει πολύ κόσμο στις παραλίες της Χαλκιδικής. 4-5 συνεννοήσεις που έκανα για να βγουν εδώ στο Flash για να μας μιλήσουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ο ένας ήταν στα βουνά, ο άλλος στα λαγκάδια. Οι περισσότεροι όμως σε παραλία. Ξεκινήσαν από τώρα, έτσι. Καλά να περνάτε που κι αν είστε. Να ζείτε στιγμές, γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Καμιά φορά τα λέμε και κάποια φιλοσοφικά, τα οποία τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Τα βγάζουμε που και που, τα εξωτερικεύουμε. Λίγο αργότερα μπορεί να τραγουδήσουμε, γιατί όχι και να χορέψουμε. Είπαμε, εδώ η εκπομπή είναι ενάντια στο άγχος, στην πίεση, στη μιζέρια και στη ζήλια.
1: Μόνο εγώ της απομένω.
0: Γεια σου Άρη Οικονομίδη.
1: Ένα φως αφήνω.
0: Άρης Οικονομίδης από τα βασικά στελέχη εδώ της εκπομπής Αυθεντικά Ερασιτεχνικά. Χειμώνα, καλοκαίρι, πάντα με καλή διάθεση επί των επάλξεων. Άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο Αρούλης, δεν θα μπορούσε να πει όχι στην πρόταση για τριετές κλειστό συμβόλαιο. Όλα τα παιδιά να είναι καλά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τέτοιες εκπομπές τριώρες δεν είναι και τόσο εύκολες, παιδιά, πιστέψτε με. Με ζωντανές μεταδόσεις, απόλυτη κεντρική Μακεδονία. Ειδησούλες, σχόλια, συνεντεύξεις, τηλέφωνα, παρεμβάσεις. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι τόσο εύκολες. Γι' αυτό αξίζω συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που με ανιδιοτέλεια προσφέρουν το χρόνο τους μέσα σε κρύα, αέριδες, χιόνια, βροχές, για να έχετε εσείς πρώτοι από όλους έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Την αγάπη μας εκεί στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Μας ακούν και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε και θα με συγχωρέσετε. Αυτό το διάστημα λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Όλα αυτά που δεν μπορούμε να πούμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τι να κάνουμε, έτσι νιώθουμε, έτσι πράττουμε. Και ναι, εδώ είμαστε και φωνάζουμε καμιά φορά. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για όλους, γιατί θέλουμε να ακούγονται και οι ψήθυροι και οι φωνούλες και οι διαμαρτυρίες και οι προτάσεις και η κριτική. Όλα στη φόρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Εμείς επιλέγουμε τα δύσκολα. Εμείς θέλουμε να είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Όσοι θέλουν να ακούτε ανθρώπους για να είναι αρεστούς, αλλού. Εδώ σκύβουμε το κεφάλι, δουλεύουμε σκληρά για να προβάλλουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που υποστηρίζουμε και στηρίζουμε. διαχρονικά με ανιδιοτέλεια όλα αυτά τα χρόνια.

0: στα παγκλόνια βλέπω και για ηλιοθεραπεία. Την αγάπη μας εκεί στις παραλίες, Αγία Τριάδα, Περαία, Παξέ. Κάθε φορά που σκέφτομαι εκεί, θυμάμαι παλιές καλές εποχές που η Θεσσαλονίκη όλη έφευγε το καλοκαίρι εκεί στην όμορφη παραλία. Περαία, Αγία Τριάδα, Παξέ, Αγγελοχώρη, κοντινοί προορισμοί, όμορφοι και ωραίοι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά. Μου λέτε για τις επιλογές τις μουσικές. Καλές, σας αρέσουνε. Γίνεται μια προσπάθεια για εκεί. Προσπαθούμε να σας ταξιδέψουμε νοερά.
1: Πες μου τι να...
0: σε εποχές μακρινές, αλλά όχι ξεχασμένες. Προσπαθούμε μέσα από τις αναζητήσεις τις μουσικές να επαναφέρουμε στη μνήμη σας παλιές καλές εποχές. Γιατί ο καθένας μας έχει ζήσει στιγμές με όλα αυτά τα τραγούδια, τα όμορφα, τα ωραία, τα αγαπησιάρικα, τα ρομαντικά.

0: Βασίλης Καράς, τιτανοτεράστιος, μεγάλος, αείμνηστος, με τεράστια προσφορά στο καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Έμαθε στην νεολαία να ακούει λαϊκό τραγούδι, να πηγαίνει στα μαγαζιά τα νυχτερινά με όμορφο τρόπο να διασκεδάζει. Αυτό που γίνεται με την νεολαία είναι πραγματικά απίστευτο, και στα μαγαζιά, στα ανταμώματα, στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια. Η συμμετοχή της νεολαίας είναι απίστευτη. Και εκεί φαίνεται το τι γίνεται με τη συντριπτική πλειοψηφία, και δεν πρέπει να μένουμε σε κάποιους λίγους που επιμένουν να ακούν πράγματα ακαταλαβίστικα. Ενώ εδώ έχουν την επιλογή τους τραγούδια με υπέροχους στίχους, υπέροχες μελωδίες. Αυτό είναι ο Flash 89,4. Αυτά είναι τα αυθεντικά αεραστεχνικά. Αν δεν έρθεις, εσύ θα χάσεις. Μια εκπομπή ποίημα, μια εκπομπή με μοριοδότηση.
1: Τα κομμάτια.
0: Όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια έρχονται στην παρέα μας. Οι υπόλοιποι
1: ποτέ
0: στην αναμονή. Πλάκα σας κάνω, έτσι. Προφανώς όσοι είστε παλιοί αντιλαμβάνεστε το χιούμορ μας. Και να επαναλάβω ότι κι εσείς θα πρέπει να βάλετε το χιούμορ στη ζωή σας.
1: Μη με παίρνεις και με ψάχνεις κάθε αυγού.
0: Είχαμε χθες το βράδυ τον τελικό του Champions League.
1: Είναι ανώστο αστείο.
0: Μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Ήταν πάντως μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Άσε με να μιλώ.
0: Από δύο πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Και να ξεχαστώ. Με περνείς και με ψάχνεις.
0: Το πήρε η Paris Saint-Germain. Ήταν καλύτερη. Όπως και να έχει, φτάσαμε στα πέναλτι. Καλά, εκεί ήταν θέμα τύχης. Αλλά θα μπορούσε στην κανονική διάρκεια να το καθαρίσει το παιχνίδι. Απογοητεύτηκα από την Arsenal, από το αμυντικό παιχνίδι, αυτό το μυστήριο μαθηματικό αμυντικό παιχνίδι. Με αμυντικές παραλλαγές, θα έλεγε ο Βασίλης Οράπτης. Αλλά αυτά είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Οι ομάδες θέλουν να σηκώσουν την κούπα. Πότε μίλα, πότε φίλα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το λέμε συνεχώς. Και στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Φτάνει ο άλλος στη βρύση, δεν πίνει νερό. Επέρχεται η απογοήτευση. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Αφού περάσουμε το πρώτο σοκ, θα πρέπει να μάθουμε να σηκωνόμαστε, να θέτουμε νέους στόχους, να γίνεται νέα προσπάθεια. Αυτά προσφέρει ο αθλητισμός, αυτά προσφέρει και το ραστεχνικό ποδόσφαιρο.

0: Είναι σημαντικά πράγματα, σημαντικές έννοιες που πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα οι προπονητές αλλά και οι διοικήσεις να τα περνάνε στα παιδιά, κυρίως στα νέα παιδιά, κυρίως στις ακαδημίες. Γιατί εκεί διαμορφώνονται, η αλήθεια είναι, χαρακτήρες. Μαθαίνουν πράγματα και έννοιες που θα τους φανούν χρήσιμες σε όλη τη ζωή τους, των παιδιών. Γι' αυτό εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι, οι φορείς του ποδοσφαίρου, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι διαιτητές, γιατί όχι, για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Είναι ένα μικρό σχολείο, μάλλον ένα μεγάλο σχολείο θα έλεγα εγώ, οι ακαδημίες, οι σχολές ποδοσφαίρου και όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε. Και δεν είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να μην χαρίζουν και να λένε γλυκόλογα, να τους λένε την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό τα παιδιά να εφοδιάζονται με έννοιες που θα τους φανούν, όπως είπα προηγουμένως, χρήσιμα όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τη συνέχεια της καριέρας τους, αλλά και για την υπόλοιπη ζωή τους. Αυτά μόνο από το σχολείο θα μπορούσαν να γίνουν και από τις σχολές ποδοσφαίρου και τις ακαδημίες. Στα σχολεία μην πούμε τώρα τι γίνεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουν πραγματικά η δουλειά στις ακαδημίες.
1: Κατάστημα Expressionist, 12 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις, σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω,
6: πιάλο,
5: βάζω, το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κάνουμε και τις απαραίτητες συνεννοήσεις μας. Είστε στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραδιοφωνικά κάθε Κυριακή 11:02. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 2 μαζί. Θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Θα θέσουμε και κάποια ερωτήματα σε όλους εσάς. Και εσείς, αφού τα σκεφτείτε, μπορείτε να μιλήσετε με ανθρώπους, συμβούλους της Ένωσης, της ΕΨΜΗ. Γνωρίζετε τώρα εσείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Μπορείτε να παίρνετε και κάποια τηλέφωνα στον πρόεδρο, τον Σάββατο Δημητριάδη, τον Σίσκο, τον Δημήτρη, όποιον θέλετε. Και να λέτε την άποψή σας. Κυρίως όμως, γιατί θα έχουμε λίγο αργότερα το Σάββατο Δημητριάδη, τον πρόεδρο της ΕΨΜΗ, θα πρέπει να συμμετέχετε στην Γενική Συνέλευση της 15 Ιουνίου. Και εκεί θα μπορείτε να πείτε την άποψή σας, την κρίση σας, την κριτική σας, τα παράπονά σας. Κυρίως όμως να είτε, είστε έτοιμοι να κάνετε και καμιά πρόταση. Και για την Α1 κατηγορία, για την Α, για την Β. Θα πω εγώ κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό που έγινε και το έχουμε πει αρκετές φορές, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει αυτό ο υποβιβασμός απευθείας χωρίς play out των τριών ομάδων. Επειδή υπήρχε η διαφορά βαθμών, μήπως πρέπει, ρε παιδί μου, να ανέβουν οι βαθμοί από 7 να γίνουν 9. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσουν αυτά τα πράγματα για να γίνει πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας. Επίσης, μήπως χρειάζεται, εδώ που τα λέμε, να γίνουν και στην Α κατηγορία κάποιες αλλαγές πλέον. Αυτό που γίνεται συνήθως με 10 ομάδες από τον ίδιο Δήμο να παίζουν μεταξύ τους κάτι σαν φιλικά, δεν νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον των φιλάθλων αυτό. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί ίσως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Θα έλεγα εγώ, ας πούμε, μέχρι 2 ομάδες ανά Δήμο. Δεν μπορεί να είναι 6-7 ομάδες στον ίδιο Δήμο, στον Όμιλο τον ίδιο. Αρχίζεται τώρα πάλι. Όχι οι αποστάσεις, όχι τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα. Πάνε οι αποστάσεις, μην μένετε στις αποστάσεις. Ήδη άμα τα βάλετε κάτω, ίδιες είναι οι αποστάσεις παντού. Σε μισή ώρα είσαι, ξέρω εγώ, μόνο ο Σταυρός είναι το πρόβλημα που είναι τόσο μακριά. Τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκι. Μην αρχίσετε τώρα τη μιζέρια, οι αποστάσεις και τα χιλιόμετρα και οι βενζίνες. Κάνεις έξοδα 60-70 χιλιάδες και τα 1000 ευρώ σκέφτεσαι τώρα. Και στην Β' κατηγορία, μήπως θα πρέπει, ξέρω εγώ, ο πρώτος να βγαίνει, ο δεύτερος με τον τρίτο, να συμμετέχουν, ξέρω εγώ, το πρώτο και το δεύτερο όμιλο χιαστή. Να γίνει κάτι διαφορετικό, ρε αδερφέ. Θα γίνει πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα γενικότερα. Είχε, έχει ο άλλος ο πρώτος τώρα μια διαφορά 15 βαθμών και κάνει χαβαλέ. Να σας πω και για τον Παύλο Μελά, επειδή ακούγεται πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να χαϊδεύουμε αυτιά. Νομίζω ότι δεν θα γίνει. Θα πρέπει, αν δεν δηλώσει ένας από την Πελοπόννησο μια ομάδα, η ομάδα που θα βγει θα είναι από εκεί. Δεν ξέρω ποιος μεταφέρει τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτά που λέμε, για να μην οι άνθρωποι πέσουν μετά από τα σύννεφα. Τα είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής εκεί Πρωταθλημάτων, πώς το λένε, ο Σιδέρης. Το ξέκοψε. Δεν θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για άλλες ομάδες, είπε. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι αν μια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή από τη Στερεά Ελλάδα, θα βγει από ό,τι μου λένε από εκεί. Γεια σου, Άγγελε Καραϊσαρίδη, Αγγελάκο, Πεντεβρίσες. Αυτό όμως που πρέπει να απασχολήσει σε εσάς όλους τους παράγοντες είναι αυτά που είπα προηγουμένως για τις κατηγορίες. Μήπως ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνουν τα πρωταθλήματα πιο ελκυστικά. Εδώ η ΕΨΜΗ έχει πάρει ριζοσπαστικές αποφάσεις για πολλά ζητήματα και πολλά θέματα που στην αρχή μπορεί να ήταν δύσκολα, να διαμαρτυζόταν πολλοί παράγοντες, αλλά μετά γίναν όλα πολύ πιο όμορφα και λέγανε τι ωραία και που έγινε. Θυμάμαι τώρα ένα απλό να σας πω. Την απόφαση τώρα του Διονύση, του Ψωμιάδη και των άλλων ανθρώπων να γίνουν η Α κατηγορία μόνο σε γήπεδα με χόρτα. Διαμαρτυρήθηκαν, ξαναδιαμαρτυρήθηκαν, παίξανε σε διπλανά γήπεδα, αλλά στο τέλος πιέσανε τους δήμους
και οι Δήμοι τελικά κάτι κάνανε, κάνανε χόρτα τα γήπεδά τους και βλέπετε τώρα πώς γίνονται τα παιχνίδια. Όχι σε χαλίκι, όχι σε πέτρα. Άρα λοιπόν μήπως πρέπει κι εσείς, ειδικά είναι ευκαιρία τώρα για τη Γενική Συνέλευση της 15 του Ιούνιου, να έρθετε με προτάσεις που θα αφορούν την Α1, την Α αλλά και τη Β κατηγορία. Πλέον ξέρετε πως γίνονται. Υπάρχουν περιπτώσεις, τρανταχτές που βγάζουν μάτια και θέλουν σίγουρα παρεμβάσεις, διορθωτικές κινήσεις, γιατί όχι. Δεν πρέπει να είμαστε κολλημένοι. Πρέπει επιτέλους να ξεκολλήσουμε, να δούμε το γενικότερο καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο ελκυστικό, πώς μπορούμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Είδατε τι έγινε φέτος προς το τέλος. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Όταν όμως υποβιβάζονται τρεις ομάδες και οι τρεις ομάδες που ήταν να παίξουν play out απευθείας, χωρούσε έναν αγώνα, τι περιμένεις μετά.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα.
1: Σε χρειάζομαι.
0: Είστε συντονισμένοι στο Vlad 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραστεχνικά. Κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Θα ανοίξει η συζήτηση, πιστεύω, κάποια στιγμή για την αναδιάρθρωση, την εσωτερική αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Γιατί πραγματικά η Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρα, όπως και να το κάνουμε, σε πολλές ιδέες, σε πολλές αλλαγές, σε ριζοσπαστικές αποφάσεις που ανεβάσαν το επίπεδο του ραστεχνικού ποδοσφαίρου, η αλήθεια είναι. Ίσως θα πρέπει, ίσως ήρθε η ώρα να γίνουν και κάποιες αλλαγές για το καλό του ποδοσφαίρου, να γίνουν οι αλλαγές στο μέλλον. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή της ΑΠΕΛ, τη Λαγκαδά αν θέλετε, τον Σάκη το Δανίδη. Καλησπέρα coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Να πούμε βέβαια, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, ότι η ΑΠΕΛ έκανε αυτό που λίγοι το υπολογίζαν, τρεις χρονιές, τρεις άνοδοι. Η ομάδα επέστρεψε στην Α1 κατηγορία, ένα σημαντικό γεγονός, γιατί όπως γνωρίζουν και αν δεν γνωρίζουν κάποιοι θα πρέπει να το μάθουν, η ΑΠΕΛ Λαγκαδά είχε καταλήψει την ενεργόδραση. Λοιπόν, ο Σάκης ο Δανίδης είναι από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γίνει όλο αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν είναι ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει πώς το έζησε ο ίδιος όλο αυτό το διάστημα, αυτή την ιδέα και αυτό που έγινε στο Λαγκαδά. Σ' ακούμε, coach.
2: Ξεκίνησαν τα παιδιά μια προσπάθεια, αυτό που είπατε, ότι πήραν μια ομάδα από το μηδέν, μια ιστορική ομάδα για την ΕΠΣ Μακεδονίας. Καταφέραμε, εγώ είμαι 2 χρόνια στην ομάδα, την πρώτη χρονιά πήραμε ένα ήττο πρωτάθλημα, το πήραμε σχετικά εύκολα θα μπορούσα να πω. Φέτος όμως η χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη. Mm-hmm. Η ομάδα ξεκίνησε με στόχους. Πρώτα απ' όλα για την παραμονή στην Α κατηγορία για την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Εύκολα να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και να καθιερωθούμε πρώτα στην κατηγορία και μετά να κοιτάξουμε το βήμα παραπάνω. Αυτό ήρθε πολύ γρήγορα όμως και τα Χριστούγεννα ήμασταν ήδη πρώτοι με 5 βαθμούς διαφορά από τον Εθνικό Πιλέρ. Mm-hmm.
0: Οπότε άνοιξε η όρεξη.
2: Εκεί ναι, νομίζω ότι είδαμε όλοι ότι μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν κινηθήκαμε νομίζω σωστά τα Χριστούγεννα mm-hmm. στη μεταγραφική περίοδο. Mm-hmm. Δεν ενισχυθήκαμε εκεί που θέλαμε. Mm-hmm. Μετά ήρθαν και οι ατυχίες με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, τους οποίους τα έχει μέσα στο ποδόσφαιρο αυτά, υπάρχουν. Mm-hmm. Ήρθε και μια κοιλιά αγωνιστική η οποία κάναμε, μας επηρέασε λίγο ψυχολογικά όλο αυτό. Μίκρινε το ρόστερ και δεν είχαμε πολλές επιλογές πλέον. Για να σκεφτείτε, στα τελευταία παιχνίδια παίξανε και 15χρονα παιδιά από την Ακαδημία. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και να συνεχίσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά που... τα καταφέρατε όμως, έστω και στη διαδικασία του πλέον.
2: Τα παιδιά, ναι, τα παιδιά βγάλανε πολύ μεγάλο πείσμα, δώσανε ό,τι είχαν και δεν είχαν μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Και καταφέρανε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα μετά τα Χριστούγεννα, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά για μας.
0: Μάλιστα. Τώρα με την επιστροφή στην Α1 της ομάδας, του Λαγκαδά δηλαδή, μαθαίνουμε ότι θα γίνει και ο εξυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων, άρα οι όροι με τους οποίους θα πορευτεί το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα είναι καλύτεροι από αυτά που αντιμετωπίσατε εσείς.
2: Ναι, σίγουρα. Στο κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως είπατε, γιατί θα αλλάξει και ο χλωροτάπητα, θα μπουν καινούργιοι προβολείς, θα γίνει ένα γενικό, μια ριζική αλλαγή στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Όμως θα μου επιτρέψει να πω ότι δεν φτάνει αυτό. Πρέπει η τοπική κοινωνία να σταθεί λίγο πιο κοντά στην ομάδα. Mm-hmm. Γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες στην Α1. Οι διαφορές είναι τεράστιες.
0: Θα το έλεγα αυτό τώρα, ότι πλέον στην Α1 ξέρετε πολύ καλά, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Και αν οι τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο για το Λαγκαδά, αλλά παντού σε όλα τα σωματεία, αν οι τοπικές κοινωνίες δεν βοηθήσουν στις προσπάθειες, δεν μπορεί να έχει μέλλον αυτή η προσπάθεια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για εκείνη την περιοχή, ας πούμε, είναι και λίγο άτυπη, γιατί ό,τι και να κάνεις είναι μακριά από τη Θεσσαλονίκη αρκετά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα έξοδα για μια ομάδα η οποία είναι μακριά από το κέντρο, από τον ιστό της πόλης, είναι πολύ μεγαλύτερη. είναι μεγαλύτερα τα έξοδα και πρέπει οπωσδήποτε δηλαδή να συνδράμουν όλοι.
3: Και να προσθέσω εδώ, επειδή γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις για την περιοχή, ότι η Απέλαγκα κάποια στιγμή έφυγε από την ενεργό δράση διότι δεν υπήρχε τίποτα, καμία βοήθεια από την τοπική κοινωνία. Μένανε μόνο οι διοικητικοί παράγοντες, τρέχανε από το πρωί με το βράδυ. Και εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και κάποια στιγμή αγανακτήσαν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν και εύκολες καταστάσεις τώρα, ειδικά το οικονομικό, όπως είπατε προηγουμένως. Πάντως, φέτος ήταν κάπως καλύτερα και πέρσι κάπως καλύτερα πράγματα, αλλά τώρα πλέον οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.
2: Ναι, είναι μεγάλες απαιτήσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος όμως έχει αντιληφθεί την προσπάθεια την οποία κάνουν τα παιδιά στο Λαγκαδά. Και η ομάδα της ΑΠΕΛ νομίζω ότι ανήκει στην Α1 και η Α1 χρειάζεται την ΑΠΕΛ.
3: Τώρα, είπαμε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όλες και καλές είναι, αλλά αυτό που μετράει συνήθως στις ομάδες, ξέρετε πολύ καλά, είναι το έψυχο δυναμικό. Εκεί νομίζω τώρα στην Α1 μεγαλώνουν οι απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνουν αρκετές κινήσεις. Εσείς τι λέτε?
2: Συμφωνώ, θα πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις, γιατί είναι έτσι δομημένη η Α1, που για να προσπαθήσει και να σωθεί μια ομάδα θα πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό εννοώ να προσπαθήσει να μπει στα play-off, διότι πέφτουν πάρα πολλές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να έχει μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ ακόμα δεν έχουμε συζητήσει με την ομάδα.
3: Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν τα προγραμματισμένα ραντεβού, κάποια από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, υπάρχουν κάποια προγραμματισμένα ραντεβού για να ξεκινήσει αμέσως μετά η οργάνωση για την καινούργια χρονιά. Τελειώνοντας, να αναφερθούμε και στα παιδιά που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, γνωρίζουμε κάποια από αυτά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάναν τα τελευταία χρόνια από την επανίδρυση, την ενεργοποίηση της ομάδας και μετά. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, θα πρέπει να σταθούν όλοι στα παιδιά δίπλα. Εσείς πώς ήταν η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους?
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε την ομάδα έτσι ώστε να την φέρουμε στην Α1. Σας είπα, ήρθα αναπάντεχα και πιο σύντομα από αυτό που περιμέναμε. Αυτό που είπατε είναι το σημαντικό, ότι πρέπει να στηρίξουμε.

0: Να έχουμε και να τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Σάκης Δανίτης λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει μεγάλη, τεράστια συμβολή στο να επιστρέψει η ΑΠΕΛ Αγκαδά, όλα Αγκαδάς αν θέλετε, στην Α1 κατηγορία. Χαμηλών τόνων προπονητής και από ό,τι φαίνεται με πολλή δουλειά τα καταφέρνει.

Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε το μαραθώνιο, τον τρίωρο μαραθώνιο. Μέχρι και τις δύο θα είμαστε μαζί. Με στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος τώρα για τη ζήλια. Εμένα ζηλεύεις? Μπα, όχι, δεν είμαι για τέτοια. Η ζήλια και το άγχος φέρνουν ρητίδες, παιδιά. Άμα έχεις καλή διάθεση, είσαι λαμπερός, λάμπει το πρόσωπό σου. Η ζήλια και η μιζέρια ασπρίζουν τα μαλλιά. Απρό, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να χαμογελούμε για να τα προσπεράσουμε όλα αυτά. Να τα αφήσουμε στην άκρη. Θα πρέπει να χαιρόμαστε και να εκτιμούμε όλα αυτά που έχουμε. Να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που αγαπούμε. Εμείς τους επιλέγουμε. Θα πρέπει να κάνουμε τη μέρα μας πιο όμορφη, πιο ωραία. Επιλογές είναι αυτές. Γι' αυτό σας λέω να είστε εδώ στο Flash, να έρχεστε εδώ στο Flash, να ακούτε αυθεντικά ρεσιτεχνικά και όλα θα πάνε καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα μας στην Μπέλα, στην Ημαθία, στην Πιερία. Σε όλη την κεντρική Μακεδονία που μας αγαπάνε, εκτιμούνε αυτό που κάνουμε και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τους τα ανταποδώσουμε. Για να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη, αυτή τη στήριξη.
1: Είσαι μια στον κόσμο, δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει.
0: Στέλνετε μηνύματα στο Facebook, Στάθης Γεωργιάδης, κάποια φωτογραφία από τίποτα βουνά, λαγκάδια, λίμνες, κάνα δέντρο μεγαλούτσικο, καταπράσινο και παραλίες, αμαλάχη, γιατί εκεί που κάθεστε με το κινητό τώρα τραβάτε μια φωτογραφιούλα, τη στέλνετε εδώ σε εμάς, να χαρούμε και εμείς μαζί με άλλους.
2: Τα πιαμέ, μόνη με τον εαυτό μου τα πιαμέ.
0: Τι έγινε χθες εκεί στο Λάκκωμα, ρε παιδιά? Τους πήρε και τους σήκωσε ο ανεμοστρόβιλος. Θωμά Ευθυμιάδη, τι έπαθες ρε αγόρι μου? Σίγουρα κάπου εκεί θα ήταν ο Θωμάς.
2: Σήκω, φύγε, φύγε να χαρείς. Και μη μου μιλά...
0: Αυτά που έλεγα προηγουμένως σχετικά με κάποιες αλλαγές κάτι που είναι μέσα στο μυαλό μου, το δικό μου μυαλό, δεν σημαίνει ότι τις ασπάζονται και όλοι. Σε κάθε απόφαση υπάρχουν και διαφωνίες, διαφορετικές απόψεις. Πάντως νομίζω ότι και εσείς, επαναλαμβάνω, θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, θα πρέπει να βάλετε το μυαλό σας κάτω, να σκεφτείτε κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές. Εσείς τα ζείτε, οι παράγοντες λέω, προπονητές, γιατί όχι, να μας πούνε πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα στην Α1 και στην Α
2: ησυχά
0: και στην Β' κατηγορία.
2: Περνάω...
0: Γεια σου Γιάννη Γιάνκα. Πού είναι αυτός τώρα, για καφέ θα είναι εκεί στην Ξηροκρίνη.
2: Μαζί σ' όλα τα βράδια εξαιρετικά.
0: Γεια σου Γιάννη Γιάνκα. Κάπου για καφέ θα είναι, κάπου Αλεπουδιάρης. Το καλύτερο παιδί Γιάννης Γιάνκας. Μάλλον μπορεί να είναι με το Λιάπη, λες. Κάπου εκεί στην Ξηροκρίνη σε καμιά μπουγάτσα θα είναι. Και ακούνε Plus 99,4. Γεια σου Γιάννη, Γιάνναρε, Τιτανοτεράστιε.

0: για κλαί, για σε. Άμα βγάλει κανένας μια σειρά τραγουδιών, χορεύοντας δηλαδή, ένα σερί ποντιακό τραγουδιών, λέει είναι σαν να έκανε τεστ κοπόσεως. Την αγάπη μας όλες τις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, σε καφέ, σε καφενεία. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός, μαζεύονται άνθρωποι του ποδοσφαίρου, το κουτσομπολιό πάει σύννεφο, ποιος προπονητής πάει εδώ, ποιος έφυγε από εκεί, τι έγινε εδώ. Έτσι ρε παιδί μου. Σιγά σιγά θα πάμε στα καλά, τα όμορφα, τα ωραία.
1: Τον ύπνο το βαρύ.
0: Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για την νεολαία, την νεολαία που είναι από αυτή την πλευρά του ποταμού,

0: Δεν σας είπα προηγουμένως για το Γιάννη το Γιάκα? Μόλις μου ήρθε και φωτογραφία από την περιοχή που είναι. Εγώ τα είπα λίγο κουτουράδα, αλλά μου στείλαν τη φωτογραφία. Πράγματι είναι με το λιάπι. Έχετε γίνει προβλέψιμη. Απολαμβάνω το καφεδάκι τους και αυτοί, όπως και άλλοι πολλοί.
1: Γελάς κουραστικά,
0: έλεγα λοιπόν προηγουμένως για την νεολαία. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Αν πάει κανείς σε καμιά εκδήλωση στην επαρχία αλλά και στην πόλη, να δείτε πως διασκεδάζει η νεολαία. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δεν μένουμε στις εξαιρέσεις, μένουμε στον κανόνα. Αν υπάρχουν και καμιά στραβή, κοίταξε ο άλλος την κόμενα του αλλού δίπλα. Εντάξει, γίνονται αυτά ρε παιδιά, και σε εμάς δεν γίνονταν παλιά. Δεν πηγαίναμε να πούμε και κοιτούσαν τις κοπελιές και τον Εύρο πήγαινε τσίτα. Βγαίνανε οι φλέβες από το λαιμό. Εμπός για... Εμείς λέμε για τη σημερινή νεολαία αυτή, αλλά και σε εμάς παλιά. Χαμός γινόταν. Άστο να πάει, άστο.

Ναι, ο Δημήτρης Γαλανός είναι ο νέος προπονητής της Νικόπολης Β, της δεύτερης ομάδας, έτσι. Η μεγάλη ομάδα, η Νικόπολη, που είναι ομάδα της Α1 κατηγορίας. Θα είναι μάλλον από αύριο, από μεθαύριο, θα ανακοινώσει τον νέο προπονητή, ο οποίος είναι γνωστός, ψηλός και ωραίος. Αλλά δεν λέμε παραπάνω.

0: Ναι, την Τρίτη θα κλείσει η περιφερειακή οδός. Κάπου εκεί από τον Παπαγεωργίου προς τα πάνω. Δεν μπορείτε να περνάτε από εκεί, δηλαδή να πάτε ανατολικά.
1: Κανείς δεν είναι.
0: Γι' αυτό την Τρίτη αργά το βράδυ, 11 η ώρα μάλλον, μέχρι τις 5 το πρωί. Αυτά μόνο από εμάς εδώ τα ακούτε ρε παιδιά. Μην πάτε, πέστε και κάνα μπλόκο εκεί και ξαναγυρίζετε πίσω. Μην επιλέξετε την Τρίτη το βράδυ, 11 με 5, να περάσετε από την περιφερειακή προς τα πέρα. Προς ανατολικά, προς αεροδρόμιο δηλαδή.

0: Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: One ticket, please.
3: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάλο.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα. Είμαι ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Φλάση 99,4. Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και ακούτε αυθεντικά ραστεχνικά. Συνεχίζεται το ταξίδι, το τρίωρο, το απολαυστικό. Θα πάμε μέχρι και τις δύο μαζί. Από Ξάνθη μας ακούνε. Ναι, ίντερνετ ρε παιδιά. Γιατί απορείτε δηλαδή? Πάντως στο διάλειμμα δεχτήκαμε τηλέφωνα για αυτά που είπαμε προηγουμένως, για τις αλλαγές που κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνουν, να προγραμματιστούν. Δεν σημαίνει ότι θα ισχύσουν από του χρόνου. Πάντως ρε αδερφέ, αυτό που διαρρέει, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό από την ΕΠΟ, το τελευταίο μάλλον δεν διαρρέει από την ΕΠΟ, κάποιοι το διαρρέουν, τεχνία τους. Άμα θες να διαρρεύεις κάτι, εύκολο είναι. Λοιπόν, αυτό με τους πιτσιρικάδες, με τους μικρούς, το μέτρο. Θα το συζητήσουμε βέβαια λίγο αργότερα και με τον Σάββατο Δημητριάδη. Αλλά ρε φίλε, θέλεις να περάσεις ένα μέτρο. Δεν πρέπει από πέρσι δηλαδή να έχεις ενημερώσει τις ενώσεις, να ενημερώσουν τα σωματεία τους? Είναι δυνατόν να ισχύσει κάτι τέτοιο φέτος? Θα βρεθούν προαπροόπτου οι ομάδες στα σωματεία? Απορώ δηλαδή, αυτός ο βρακάς τι είναι ρε παιδί μου? Τι είναι αυτός ο βρακάς που μπορεί να καθορίζει και να καονίζει τα πάντα για τα αεροστρονικά σωματεία? Αυτός που είναι εκεί στα Ιωάννη να είναι? Ναι, δεν το κατάλαβε. Εκεί δηλαδή θα το δεχτούν μια χαρά εκεί στα Ιωάννινα? Δεν θέλει ρε παιδί μου μια προεργασία, μια συζήτηση, μια διαβούλευση? Πώς το λέτε, πώς το λένε? Εδώ κάτι θες να περάσει και το βάζεις σε διαβούλευση. Δηλαδή ο βρακάς πάει, λέει τώρα να περάσουν οι μικροί. Ωραία. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει, με τι θα γίνει? Πόσους πρέπει να έχει μια ομάδα? Υπάρχει περίπτωση τώρα Β' και Γ' κατηγορία και Α' να ισχύσει αυτό το μέτρο? Θα διαλύσουν τα μισά σωματεία. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή? Απορώ ορισμένες φορές και στιγμές πώς αυτά τα πράγματα τα σκέφτονται και τα κάνουν τελικά άνθρωποι που υπηρετούν, υποτίθεται, το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τα αεραστεχνικά σωματεία. Τα ρώτησαν τα αεραστεχνικά σωματεία? Δηλαδή αυτός ο βρακάς είπε, ωραία, να κάνω μια πρόταση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για να παίξουν οι μικροί. Λες και κάτι καινούργιο μας έφερε, λες και το δεν το έχουμε δοκιμάσει εμείς. Ναι, δηλαδή αυτό είναι καινούργια ιδέα? Δεν ξέρει αυτός ότι υπάρχουν προβλήματα στην περιφέρεια, στα χωριά? Πώς θα γίνει? Το αποφασίζεις και το φέρνεις? Δεν έπρεπε από πέρσι να ενημερώσουν τα σωματεία?
1: Σε παρακαλώ απόψε, η ψυχή.
0: Γεια σου Αγγελάκο, εκεί στην Ξάνθη, καλά να

γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν όλες οι άλλες δυσκολίες. Άμα τα δυσκολεύουμε και εμείς, έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά τα σωματεία. Άμα παίρνουμε και τέτοιες αποφάσεις χωρίς τη συνένεση των σωματείων, κλάφτα χαράλαμπε. Αφιερωμένο στον Νίκο τον Αλεξανδρίδη, Ρίτα Σακελαρίου, τον αρέσει. Αυτή, εντάξει, μια χαρά, κρίτηση και ό, μείναν στην κατηγορία. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι, ναι, έχω Γιώργο Ακριτόπουλο. Κάτι θα μας πει εκεί, κάτι περίεργο θα πει αυτός πάλι. Αραχτός και light, εκεί στο Πευκοχώρι. Όχι θα πάει εδώ, όχι θα πάει εκεί. Τελικά έμεινε στους Ακρίτες, μια χαρά.

0: Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορεί ο κάθε βρακάς να αποφασίζει για το μέλλον των σωματείων για να την κάνει δύσκολη τη ζωή τους. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και απορώ πως δεν υπήρξαν μέχρι τώρα. Έστω και σαν ψήθυροι όλο αυτό που ακούγεται. Πάμε όμως πριν απ' όλα να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή του Μακεδονικού Γέφυρας, τον Γρηγόρη του Καβαλιάτο. Κοτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά καταρχάς?
1: Καλά, μια χαρά, ξεκουραζόμαστε.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, ο Μακεδονικός Γέφυρας, παρά την προσπάθεια που έκανε στα play-off, έμεινε απ' έξω, εν πάση περιπτώσει, από τις ομάδες που ανεβαίωνε. Βέβαια, κατά την άποψή μου, θα ανέβει τελικά στην Α1 κατηγορία. Πώς ζήσατε όλη αυτή τη διαδικασία τη φετινή περίοδο?
1: Για την κανονική περίοδο, να πούμε ότι η αρχική στόχη ήταν η ομάδα να έχει μια άνετη σωτηρία. Προχωρώντας και περνώντας ο καιρός, είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αρχίσαμε να διεκδικούμε τη τριάδα, να πω τη διάδα, γιατί με τον Αγροτικό Αστέρα για διάδα πρόκειτο.
0: Είχε ξεφύγει το πράγμα,
1: ναι. Ναι, βέβαια, εντάξει. Ουσιαστικά οι ομάδες στον όμιλό μας παλέψαμε για δύο θέσεις, όχι για τρεις.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση και μπήκαμε στη διαδικασία των play-off. Πολύ μεγάλη επιτυχία για το Μακεδονικό Γέφυρας. Στη διαδικασία των play-off, η αλήθεια είναι, το έχω ξαναπεί, ότι δεν δουλέψαμε όπως θα θέλαμε. Είχαμε απουσίες, είχαμε κάποια προβλήματα με τις παρουσίες, τις προπονήσεις. Τελικά το καλό είναι ότι μέχρι το τελευταίο παιχνίδι προσπαθήσαμε, πήραμε την τρίτη θέση και αναμένουμε κι εμείς.
0: Ναι. Δηλαδή, από όσα μας λες, μου λες ότι η ομάδα θα μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα και στα play-off.
1: Θα μπορούσε, εφόσον οι συνθήκες δουλειάς ήταν αυτές που έπρεπε. Δεν, σας λέω, είχαμε απουσίες από τις προπονήσεις για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι της ώρας.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, και δεν, θα μπορούσε σίγουρα να πάει καλύτερα η ομάδα.
0: Το πρωτάθλημα πώς το έζησες, πώς το είδες, είπες κάποια πράγματα, είπες μάλλον για τον Αγροτικό Αστέρα, από εκεί και πέρα?
1: Από εκεί και πέρα υπήρχαν οι ομάδες που διεκδικήσαμε τη δεύτερη και τη τρίτη θέση, ο Ιωνικός, η Σύνδος, το Παρθένι, τα Κουφάλια, για να μην ξεχάσουμε.
0: Ήταν καλό το πρωτάθλημα δηλαδή, ανταγωνιστικό?
1: Ήταν ανταγωνιστικό, ακόμα και οι ομάδες που ήταν πιο κάτω ήταν πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν κάποια ομάδα που ήταν πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου. Ακόμα και η Λιούπολη.
0: Πάλεψε.
1: Ο Πόξη είχε ένα διάστημα που, αν υπήρχε και άλλες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, θα μπορούσε να διεκδικήσει και αυτός την είσοδο του να πάει πιο ψηλά. Ήταν ένα δυνατό πρωτάθλημα.
0: Τώρα ο Μακεδονικός Γέφυρας, όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, είναι σε αναμονή. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Εγώ πιστεύω βέβαια ότι η ομάδα θα ανέβει τελικά στην κατηγορία. Είναι η αλήθεια, είναι σε μια δύσκολη περίοδο. Να κάνουμε τι τώρα? Δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο δεκαήμερο, δεν μπορείτε να κάνετε? Δεν ξέρετε ακόμα το τι θα γίνει? Είστε σε μια περίεργη φάση.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια περίεργη φάση. Εγώ δεν έχω συναντηθεί ακόμα με τη διοίκηση. Μέσα σε αυτή τη εβδομάδα αναμένεται να συναντηθούμε. Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι είτε συμμετέχει στην Α1 είτε παραμείνει στην Α, ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει.
0: Έτσι, σωστό, πολύ σωστό.
1: Ναι, γιατί ας υποθέσουμε ότι μένει και στην Α κατηγορία, εφόσον θελήσει να διεκδικήσει ό,τι και φέτος, θα πρέπει να κάνει μια καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερα που πέρσι, σωστό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Βέβαια. Πάντα πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι ο σχεδιασμός ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνει.
0: Άρα λοιπόν όλες οι κινήσεις θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα μιλήσουν οι άνθρωποι με εσάς.
1: Ναι. Και εγώ αναμένω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κότ, σε ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε. Εύχομαι καλή συνέχεια. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να, μάλλον κατευθείαν, τριετές συμβόλαιο να κλείσεις εκεί, γιατί ξέρουμε τη δουλειά που έγινε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να αποφασίζουν εκεί στην ομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Αυτά λοιπόν από τον Γρηγόρη Καλιαβεράτο. Ένα σοβαρό προπονητή. Έφτασε εκεί που έφτασε με τη συνεφορά τη δική του, τη συμπολίτη δική του, ο Μακεδονικός Γέφυρας. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια. Θεωρώ ότι ο Μακεδονικός Γέφυρας θα παίξει την Α1 κατηγορία του χρόνου. Τώρα είμαστε σε αναμονή. Θα δούμε.

0: Και επειδή τώρα, παιδιά, εδώ που τα λέμε, αυξάνεται πάρα πολύ η κυκλοφορία. Έστρωσε ο καιρός, τώρα τα Σαββατοκύριακα θα υπάρχει ένας χαμούλης προς τις εξόδους και τις εισόδους. Σαββατοκύριακα, Παρασκευές, προς παραλίες Χαλκιδικής, Πιερίας, είπαμε Ασπροβάλτα, Σταυρό. Θέλει προσοχή λοιπόν, πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας, μη ο ένας πίσω από τον άλλον και πατήσει ο άλλος φρένο και το κοπανίσουμε. Κράτα λίγο μια απόσταση, ανέβεις πάνω του.
1: Τα χέρια μου
0: απλώνω. Εννοείται, τώρα δεν θα μιλάμε στα κινητά. Και εγώ καμιά φορά κάνω αυτή την παπαριά. Διορθώνομαι όμως. Πήρα εκείνα τα σύγχρονα μέσα και τεχνολογία για να μην το κάνω. Δεν μουντζώνουμε, δεν πετάμε τσιγάρο από το αυτοκίνητο. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Και σιγά σιγά θα επιστρέφουν όλοι στα σπίτια τους και πάλι. Τώρα αυτό είναι και η αλήθεια, είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, αύριο αργία. Ναι, είναι τετραήμερο. Την αγάπη μου, εκεί είπαμε Αγία Τριάδα Περέα, τα είπα αυτά, Μπαξέ, στον Πρίγκιπα 2 εκεί, καλύτερο μαγαζί. Πρίγκιπας. Και επειδή τώρα με τις θερμοκρασίες αυξάνεται και ο κίνδυνος για πυρκαγιές και τέτοια, μην έχουμε πάλι τα ίδια. Πάλι μέρες ολόκληρες να καίγονται δάση, τηλεοράσεις να μην κάνουν τίποτα άλλο που να δείχνουν τους μπαροτοκαπνισμένους με τα μαντήλια στα πρόσωπα, να ρίχνουμε το κουβά για να σβήσει η φωτιά 40 μέτρων. Εντάξει παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σβήνει η φωτιά άμα το πρώτο μισάωρο δεν το προλάβεις. Άστο μετά, με κουβάδες δεν σβήνουνε οι φωτιές. Εννοείται, δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο για να ψήσουμε τα σουβλάκια μας και τις παντσέτες. Μυαλό δεν θέλει, σοβαροί να είμαστε.
1: Σου έδωσα ψυχή
0: και άμα δούμε και κανένα καπνό, τίποτα, καμιά φωτιά εκεί από ψηλά που είμαστε, άμα περπατάμε στο βουνό, ειδοποιούμε την πυροσβεστική, ρε παιδιά. Βασικά πράγματα. Δεν λέμε κάθε φορά κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς για τούτο εδώ τον τόπο. Πότε θα το κάνουμε? Πότε θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας?
1: Μετανιώνω.
0: Έτσι, έτσι.

θα πούμε. Ναι, οι δισούλες, σιγά σιγά ρε παιδιά, μην βιάζετε. Ο Γιάννης Κατσαρός πάει στην Καστοριά, ο γνωστός, ο δικός μας Γιάννης Κατσαρός. Άνοδος, Γάμα Εθνική, Καστοριά. Ο Γιάννης ο Κατσαρός θα είναι ο νέος προπονητής. Ομάδες στην Εψημή πολλές που δούλεψε. Αριστερών, Αστέρας, Κεραυνός Ρεοκάστου, Γέφυρα. Για το Μακεδονικό Γέφυρα όπως που λέγαμε, πέρασε και ο Γιάννης ο Κατσαρός από εκεί. Αλλά και μακριά σε άλλους νομούς δούλεψε. Γνώστης του ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Γιάννη Κατσαρό εκεί στην Καστοριά. Καστοριά, όμορφη πόλη. Την αγάπη μας είπαμε εκεί στην Παυλίνα. Την είπαμε για την Ελένη, τη Ζωή, τα κορίτσια, τα όμορφα, τα ωραία που δουλεύουν εκεί στο Beach Park. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν και εργάζονται. Ένα καπελάκι καλό να βάλετε για τον ήλιο. Στα Beach Bar, στα καφέ, στις πιτσαρίες. Νεολαία ξαμολύθηκε στα νησιά. Έτσι είναι όμως. Τα καλά τα παιδιά έτσι κάνουνε. Πάνε για δουλειά να μαζέψουν κανένα φράγκο. Όχι να τα περιμένουν όλα έτοιμα. Σαν αυτούς που βλέπετε πολλές φορές στα, πώς τα λένε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μάτσο τα πεϊντάρικα, τις Πόρσε και τις Φεράρι. Δεν είναι αυτή η ζωή παιδιά. Η καθημερινότητα και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Καμιά φορά οι εύκολοι δρόμοι που οδηγούν στα πενιντάρικα, τα μάτσο, έχουν πολλά αγκάθια στη διαδρομή, πολλές ανηφόρες, γι' αυτό προσοχή παιδιά. Επιλέξτε ανηφόρες καλύτερα που δεν έχουν αγκάθια όμως. Έτσι, έτσι, έτσι να λέτε, έτσι, έτσι.

Ναι, και η δόξα Δρυμού κατεβαίνει ξανά στα πρωταθλήματα. Ήδη ξεκίνησαν οι άνθρωποι την οργάνωση εκεί. Κάνουν και μεταγραφές, ξεκινήσανε. Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Είχαμε πει και παλαιότερα ότι επιστρέφει και ο Μέγας Αλέξανδρος Πέντε Βρυσών. Γεια σου Καραϊσαρίδη, άγγελε εκεί στην Ξάνθη, Στράτος Αφλέκο και στο Βασιλούδι. Το είχαμε πει παλαιότερα, κατεβαίνει η ομάδα στα επίσημα πρωταθλήματα. Κάποιες ομάδες δείχνουν μια δυναμία, κάποιες μια επιθυμία να επιστρέψουν. Αυτό είναι το τεχνικό ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Πέρσι είχαμε νομίζω 9 ομάδες που επέστρεψαν στα πρωταθλήματα. Εντάξει, κάποιοι που κουράζονται και δεν αντέχουν οι άνθρωποι, τι να κάνουν? Να βγάλουν τα εσώψυχά τους.

0: στην Άωσα την αγάπη μας. Από φίλους εκεί που ακούνε Φλάσσα 99,4.
1: Στη δική σου την καρδιά.
0: Φανατικά όμως.
1: Πόσο λάθος με.
0: Στην Άψαλο, στην Όρμα, στην Αριδαία. Στη Νέα Πέλα, βέβαια, στα Γιαννιτσά, γιατί όχι.
2: Οι πικρές, ο κεράς, τα νιάτα.
0: Γεια σου Γιώργο Περατινέ. Εκεί ναι, στον Άγιο Νικόλα, εκεί γίνεται ένας χαμούλης. Προς την Άουσα, ε. Τα γάργαρα και καθαρά νερά. Εκεί άμα κάτσεις κάτω από τα δέντρα μπορεί να γράψεις και κανένα ποίημα. Σου έρχονται έτσι μόνα τους τα ποίηματα, ρε παιδί μου, οι στίχοι.

ήταν χιόνι. Ναι, αλήθεια, λίγο αργότερα θα πούμε για τον τελικό κυπέλου των βετεράνων, των παλεμάχων. Στέφανος Τσίφκας, μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Στεφανάκος. Παλιά καραβάνα πλέον. Διοργανώνει με άψογη επιτυχία τα πρωταθλήματα παλεμάχων.

Έλεγα προηγουμένως για όλους αυτούς που εν πάση περιπτώσει σκέφτονται να επαναφέρουν το μέτρο των μικρών, το οποίο προσέξτε, σκέφτονται να ισχύσει σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή είναι απίστευτη η τύπη. Βέβαια την απόφαση θα την πάρει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Την ευθύνη θα είναι συλλογική, δεν θα είναι μόνο του Βρακά που λέγαμε προηγουμένως. Αυτός θα εισηγηθεί, αυτός λέει κατά την άποψή του αυτό και αυτό. Αλλά πρώτα ρε φίλε, όλο αυτό που σκέφτεσαι το βάζεις σε διαβούλευση, το συζητάς με τα σωματεία, ξέρω εγώ κάτι κάνεις. Όχι έρχεσαι και λες αυτό θα ισχύει από φέτος.

Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα μας, καλημέρα στους ναυτικούς μας. Ναι, ναι, σωστά μαντέψατε. Είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά αεραστεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, παιδιά, που κάνετε τον κόπο. Έχει δίκιο ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης, αφού είναι αλεπού ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν ένα ερώτημα απλό να έχει ένας προπονητής νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα και να μην τους βάζει να παίξουν? Θυμάμαι, λέει ο Νίκος ο Αλεξανδρίδης, αυτός ο ιστορικός ηγέτης των Ακριτών. Θυμάμαι, λέει, πριν αρκετά χρόνια πήγα να δω στην εφηβική ομάδα των Ακριτών και βλέπω ένα πιτσιρίκο 16χρονο να παίζει στο κέντρο σαν ένας όριμος ποδοσφαιριστής, έτοιμος παίκτης. Μάριος Λουλάς. Πήγα, λέει, τον έπιασε και τον λέω, αύριο θα έρθει στην προπόνηση της μεγάλης ομάδας. Έτσι είναι, φίλε μου, σωστά τα λες. Έχεις εκεί τον Αλεπουδιάρη, τον άλλο, τον Ακριτόπουλο. Σωστά. Μια χαρά τα λες. Το θέμα είναι ποιος ακούει. Φτάσεις στις σκέψεις που έχει ο κάθε παράγοντας, έμπειρος, αυτός που έχει βιώσει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, που ζει και αναπνέει κοντά σε σωματείο, τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Αυτούς έπρεπε να ρωτήσουν, να πάρουν, ξέρω εγώ, παράγοντες. Αυτό είναι διαβούλευση. Αυτό σημαίνει διαβούλευση. Και δεν είναι μόνο αυτό, λέει, αφού τον βρήκα εγώ, τον έδωσα στον Ακριτόπουλο και ο Ακριτόπουλος την επόμενη Κυριακή τον είχε εντεκάδα. Αυτό είναι, η σειρά αυτή είναι. Το μάτι το βλέπει. Βλέπει ότι πιάνει πουλιά στον αέρα και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Ευχαριστούμε Νίκο Αλεξανδρίδη που μας δίνει τα φώτα σου. Α, όσοι σε παρεξηγούν, εντάξει, άσους, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν ιστορία. Πρέπει κάποια στιγμή να γράψεις κάνα βιβλίο και πρέπει και εμείς να μάθουμε πράγματα, πως φτάσαμε, πως ήρθε εδώ το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τι θυσίες γίνανε, ο παλιούς παράγοντες.

Έχουμε να πούμε πολλά. Κάντε λίγο υπομονή ακόμα. Έχουμε μέχρι τις 2. Μπορεί να λιώνει και με τα δικά. Μην φύγετε ούτε στιγμή ούτε και στα διαλύματα. Να ακούτε και τις διαφημισούλες. Γιατί μπορεί να χάσετε κανένα γκολ. Μην φεύγετε, εδώ θα είστε πάντα. Και εννοείται ότι σας μετράμε και εννοείται αν σας πάρουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδος στο σπίτι, αδελφέ, εκεί που κάθεσαι, στην αναπαυτική πολυθρόνα σου και σε ρωτήσουν από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

0: Σουάν.
1: Λες ότι ακούω Βλάς 99,4 με περηφάνεια. Για να σε ρωτήσει και ποια εκπομπή ακούς. Τότε δεν το συζητάμε. Λες ότι ακούω εκείνον το μοναδικό Στάθη Γεωργιάδη τις Κυριακές στα πρωινά. Μόνοι σας θα τα λέτε αυτά, έτσι. Δεν σας είπε κανένας τίποτα.

στείλτε, στείλτε μηνύματα. Και στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης και στο TikTok Στάθης Γεωργιάδης. Μας βλέπετε, πως είμαστε, τι είμαστε, πόσοι είμαστε. Καμιά δεκαριά πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από τις κάμερες. Όχι ρε, δεν είμαστε τηλεόραση, ράδιο είμαστε. Πάρω καμιά κάμερα δίπλα από τα στούντιο του Europuan, του Orion, του Πόντος, εδώ δίπλα μου έχω το στούντιο. Πάρω καμιά κάμερα, τη φέρω εδώ.

0: Τα ωραία τα χρόνια της τηλεόρασης, που είχε 5 εκπομπές για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Τα θυμάστε. Όλα αυτά τώρα ανοίγουν στο παρελθόν, τα σημεία των καιρών. Αν και κατά την άποψή μου, κοιμούνται οι άνθρωποι στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και δεν βάζουν εκπομπές για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι σίγουρο ότι θα έχουν τεράστια χρωματικότητα και τηλεθέαση. Αλλά πού να το πάρουν χαμπάρι? Νομίζετε ότι ξέρουνε? Να είχαμε να λέγαμε. Κάτι εκπομπές βαρετές και τίποτα, ξέρω εγώ, προϊόντα. Και αυτό είναι όλο. Και οι άλλοι όλη μέρα ασχολούνται με τα πολιτικά.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια?
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ναι, ναι, σωστά μαντέψατε. Είστε στο Flash 99,4, ακούτε αυθεντικά ραδιοτεχνικά. Κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Το ταξίδι συνεχίζεται, πιστεύω να απολαμβάνετε τη διαδρομή. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα μαζί με τη συνοδεία υπέροχης ελληνικής μουσικής.
1: Πες της πως την αγαπώ.
0: Που συνδέεται με, εννοείται, με το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα με το ποδόσφαιρο. Τι δάκα, αν παίζεις ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα είσαι στο γήπεδο και τι ακούς, Pink Floyd. Ακούς να πούμε Τερζή, Ρέμο, Καζατζίδη. Όλα αυτά τα καλά τα παιδιά.

0: έτσι, έτσι. Μας έρχεται η επιθυμία που και που να τραγουδήσουμε. Μπορεί να είναι η αγριοφωνάρα μας, αλλά βγάζουμε, το έχουμε μέσα μας. Εσωτερικά μας πιέζει, θέλει να βγει. Γι' αυτό θα πρέπει να τραγουδάμε όλοι μας, να χορεύουμε, να μιλάμε. Σταματήσαμε να μιλάμε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Αλλάξαν τα πράγματα, άλλαξε η κοινωνία. Τελικά στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Εγώ νομίζω στραβά αρμενίζουμε. Πάμε όμως, έχουμε τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και είπαμε ότι εμείς εδώ όλο αυτό το διάστημα που τελείωσε τα πρωταθλήματα θα φιλοξενούμε τέτοιες φωνές που κατά την άποψή μας έχουν να προσθέσουν και όχι να αφαιρούν. Έχουμε λοιπόν τη χαρά, Γιώργος Μωυσιάδης, προπονητής του Ιωάννη Παπάφη. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Επιτέλους άκουσα το επίθετό μου. Και να φαίνεται και η καταγωγή μου, να φαίνεται και η καταγωγή μου υποντιακή.
0: Τι εννοούσα, αυτό εννοούσε.
1: Αυτό εννοούσα, ναι.
0: Χαίρεσαι έτσι, άμα ακούς καλά το επίθετό σου, είναι καλά.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει, το τεχνικό όλοι σαν δάσκαλε.
0: Όλοι δάσκαλε, όλοι δάσκαλε. Εμείς τα βάλαμε και τα δύο.
1: Γι' αυτό λέω, το ευχαριστήθηκα, το χάρηκα.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Μόνο που το τραγούδι, το κλαίω και πονώ, εγώ δεν το ασπάζουμε, γιατί εγώ τώρα είμαι στις χαρές μου, γιατί έγινε παππούς. Και ήθελα κάτι πιο χαρούμενο.
0: Θα σου αφιερώσουμε λίγο αργότερα,
1: Γιώργο,
0: να σας ζήσει το εγγόνι. Είναι το πρώτο εγγόνι.
1: Κοριτσάκι το πρώτο, ναι, ναι.
0: Να σας ζήσει λοιπόν, χαρούλες στην οικογένεια λοιπόν.
1: Ευχαριστώ
0: πλέον.
1: Πάρα πολύ, Στάθη μου.
0: Δεν ξέρω αν πήρατε χαρούλες κάτι διάρκεια τη σεζόν από την ομάδα, από τον Ιωάννη Παπάφη.
1: Κοίταξε να δεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, τα φιλοσόφησα και τα φιλοσοφώ χρόνια τώρα. Το παν είναι να φέρουμε τους νέους κοντά, να είναι σε ένα ωραίο κλίμα, να παίζουν ποδόσφαιρο. Οι άνοδοι, οι κάθοδοι, τα καταφέραμε πριν 3-4 χρόνια να ανεβούμε στην Α κατηγορία. Τα επόμενα τρία που ακολούθησαν, πάντα είμαστε ανταγωνιστικοί, είμαστε μέσα στην πρώτη τριάδα, τετράδα. Πάμε στα play-off. Εκεί κάποιες συγκυρίες, κάποια λάθη που κάνουμε εμείς. Να πω και κάποια σφυρίγματα που όλοι τα βάζουν πρώτα. Εγώ δεν τα βάζω
0: μέσα
1: πρώτα.
0: Μέσα στο ποδόσφαιρο δεν είναι και αυτά.
1: Μέσα είναι και αυτά.
0: Δηλαδή πρόσεξε να δεις, λέει ένας προπονητής, είχα πολλούς τραυματισμούς, είχα αποβολές, πήγε στρατιώτης, δύο στρατιώτες. Πες μου μια ομάδα που δεν αντιμετωπίζει όλα αυτά εδώ πέρα.
1: Λοιπόν. Απλά εγώ έχω έναν επιπλέον πρόβλημα, το σύνδρομο των φοιτητών, όπως έχω πει.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Το οποίο μέχρι τα Χριστούγεννα εγώ ήμουν πρώτος, η ομάδα δηλαδή, ο Άννης Παπάδης ήταν πρώτος. Στην πορεία έφυγαν για τις διακοπές τους όπως έπρεπε να γίνει. Γύρισαν μετά, ξεκίνησα η εξεταστική περίοδος. Εγώ ζήτησα τα παιδιά γιατί πρώτα είναι αυτά προτεραιότητά τους και κάπου εκεί πέρα λίγο το χάσαμε γιατί μειωθήκαν οι προπονήσεις.
0: Εσύ έχεις ακόμη έναν επιπλέον πρόβλημα, αυτό με το γηπεδικό που στην ουσία σας ταλανίζει χρόνια ολόκληρα.
1: Αυτό πονάει πιο πολύ, όχι τόσο για τις ακαδημίες μας πιο πολύ, γιατί είναι το στήριγμα, ξέρετε, των εξόδων των ομάδων. Πήγαμε στη Μαλακοπή, χάσαμε πολλά παιδιά, έχουμε μια πικρία με τη διοίκηση του Παπαφίου, το οποίο έδωσε τελικά το γήπεδο σε ιδιώτες και βγήκαμε από το σπίτι μας και λίγο αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίως για τους παπαφιώτες που είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι πονέσανε πολύ από αυτό το γεγονός. Δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν οικονομικά στα ενίκια που έχουν βάλει, δεν θέλω να πω ποσά.
0: Τώρα οπότε, φτάσατε στο νερό και δεν ήπιατε με την αστραπή μεσαίου, με πεντάλογο, παίξατε. Πώς έζησες τα παιχνίδια όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς αξιοπρεπέστατα, γιατί στα play-off, επειδή οι ελπίδες ήταν μηδαμινές, αγωνιστήκαμε και σε όλα τα παιχνίδια, ήμασταν ανταγωνιστικοί και χάσαμε δύσκολα. Παρότι κατεβήκαμε με 13-14 παίκτες, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν κίνητρο, άλλοι ξεκίνησαν δουλειάς, ξέρω εγώ, σεζόν κτλ. Πήγαμε λίγο δηλαδή ελλειπείς. Αλλά δεν μας πέρασε ποτέ από το μυαλό να βοηθήσουμε κάποια ομάδα ή ξέρω εγώ, τα παιδιά παίξανε και το αναγνώρισαν και οι αντίπαλοι αυτό που ήταν και στα δύο παιχνίδια, γιατί είχε γίνει αναβολή στο ένα μάτι με το Μεσαίο. Οπότε με ψηλά το κεφάλι, αξιοπρεπέστατη. Αυτό, μπράβο. Ναι.
0: Γιώργο Μωυσιάδη, τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται. Εσύ είσαι πολλά χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, δουλεύεις με σκληρά, είσαι προπονητής του πεζοδρομίου και όχι του Σαλονιού. Θέλω την άποψή σου και την εκτίμησή σου για το πρωτάθλημα αυτό, της Β' κατηγορίας, ξέρω εγώ, για τα πρωταθλήματα γενικότερα. Θέλω την άποψή σου και την εκτίμησή σου. Εγώ είπα κάποια πράγματα προηγουμένως για την Α1, ότι ήρθε η ώρα νομίζω να γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά και εσείς οι προπονητές θα πρέπει να λέτε την άποψή σας στη Β' κατηγορία, μήπως πρέπει να πάμε ο δεύτερος με τον τρίτο, να παίξουμε το δεύτερο ή τρίτο του άλλου ομίλου. Κάποια πράγματα που να αλλάξουν λίγο.
1: Εγώ η αλήθεια είναι τη χρονιά που βγήκε η ομάδα, μέσω των play-off, είχαν παίξει οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και ο πρώτος μέσα ήταν, με μια διαφορά μεγάλη βέβαια, γιατί ήταν πρώτος, αλλά ήταν διπλά τα play-off. Μίλησα και με τον πρόεδρο της Ένωσης και μέσα από αυτή τη διαδικασία η ομάδα βγήκε παρότι ήταν 7 και 10 βαθμούς πίσω, αλλά ήταν τα παιχνίδια διπλά.
0: Ήταν διπλά, ναι.
1: Αυτό τώρα το να είναι μονά, τρία παιχνίδια μόνο και το διαδίο αυτό, αν μείνεις λίγο πίσω σου στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσεις κάτι. Δηλαδή και εμείς και οι Μακεδόνες πήγαμε στα play-off σχεδόν χωρίς να έχουμε ελπίδες να... Ίσως όπως και η ελπίδα του μας τη χρονιά που βγήκε πάλι ήταν τα play-off διπλά. Και αυτή ήταν πίσω. Και αυτή μετά μπόρεσε και μέσα από τα play-off βγήκε. Θεωρώ ότι αν είναι διπλά τα play-off, εκεί επειδή είναι οι καλύτερες ομάδες και υπάρχουν πολλά παιχνίδια, ανεβαίνει λίγο το επίπεδο της Β'.
0: Επίσης, είπα και εγώ προηγουμένως, ας πούμε, μία σκέψη έκανα. Στην Α κατηγορία, τώρα εσύ στην Β', αλλά δεν πειράζει, έχεις άποψη. Δηλαδή, μπορεί να είναι 8 ομάδες από τον ίδιο Δήμο και να συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα όμιλο.
1: Έχεις συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα εκεί πέρα. Αλλά αυτό το θέμα είναι ότι όταν αλλάζουν συνέχεια αυτά, τη μια γίνεται το ένα, την άλλη γίνεται το άλλο. Να υπάρχει μια σταθερότητα να ξέρουμε τη μια χρονιά είναι έτσι, την άλλη χρονιά διπλά, την άλλη φορά διαφορετικά.
0: Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, λες ότι νωρίς θα πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς το τι θα γίνει του χρόνου, ας πούμε.
1: Μπράβο. Να κάνεις τον προγραμματισμό σου. Γιατί αν στα play-off καταλήξεις να είσαι εξουθενωμένος ή ξέρω να μην έχεις ελπίδες ή ξέρω εγώ να φεύγουν τα παιδιά, δεν έχει νόημα. Επίσης και κάτι άλλο που είπα και ευτυχώς φέτος το υιοθετήσανε, τις αργίες καθαρά Δευτέρα κτλ. Επειδή πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν να κάνουν το τριήμερό τους, ζητούσαν να μην βάζουν παιχνίδια. Όλοι οι λόγοι που μου λέγανε είναι ότι θα πάει πολύ πίσω το πρωτάθλημα. Μας πάει, ας πάει Απρίλιο, ας πάει Μάιο.
0: Ας πάει και δύο αγωνιστικές παραπέσεις.
1: Η Β' δεν βιάζεται να βγάλει πρωτάθλημα.
0: Σωστά. Η Β' τουλάχιστον δεν βιάζεται.
1: Είχαμε αλλίωση πρωταθλημάτων. Άμα σου λείπουν 7 και 8 παίκτες που δεν μπορείς να τους στερήσεις να φύγουν, να πάνε ένα ταξίδι, να πάνε κτλ. Αλλοιώνεται αμέσως το αγωνιστική εκείνη. Δηλαδή, 25 Μαρτίου, ξέρω εγώ, ή 28.
0: Σωστό. Είναι μια άποψη που πρέπει και νομίζω ότι, να σε πω κάτι, Γιώργο, οι άνθρωποι της Ένωσης, δηλαδή ο Δημήτρης ο Σύσκος, ο Σάββας, ο Δημητριάδης, αυτό μπορώ να το καταθέσω. Έχω ιδία άποψη. Παίρνουν σοβαρά αυτά που λέτε εσείς οι προπονητές, να ξέρεις.
1: Το ξέρω, και εγώ μιλάω με τον Σάββατο Δημητριάδη. Ήμασταν συμπαίκτες στην Νεάπολη.
0: Καλός παίκτης ήταν.
1: Ήταν καλός, δυνατός παίκτης. Λοιπόν, και εγώ τους τα λέω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει λίγο να... Γιατί ο Γιάννης Παπάδης, δεν ξέρω αν δεν είπαμε την ιστορία, το πλήρωσε αυτό. Το ότι οι κανονισμοί δεν προέβλεπαν κάποια πράγματα.
0: Να σου πω και χρονιά που βγήκαμε... Και άλλες ομάδες, Γιώργο.
1: Εγώ τρεις φορές, γι' αυτό σου λέω. Είμαι το θύμα, με την άποψη ότι τη μια χρονιά από την Α που πέσαμε, παίξαμε με τον Παόδο, ο οποίος αποχώρησε ο Παόδο, δεν κατέβηκε.
0: Σωστά, ναι.
1: Και έπρεπε να πάρουμε τη θέση του.
0: Το θυμάμαι.
1: Και μου είπε ο κύριος Δημητριάδης ότι δεν το προβλέπει ο κανονισμός αυτός που θα παίξει το play-out να αναπληρώσει. Την άλλη χρονιά ήταν η Καλαμαριά που είχε στη Γαμαθνική, πήρε θέση στη Β' κατηγορία ανόδου. Δεν προέβλεπε πάλι ο τρίτος από πίσω να βγει αυτός κατηγορία. Την άλλη χρονιά, ναι, αποχώρησε ενηλίκη, τελικά μπήκε στον κανονισμό.
0: Πήγαμε πολύ παλιά, καλά κάνεις, ναι, και τα επαναφέρεις.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ παλιά, η Λύκη πέρσι αποχώρησε.
0: Ναι, ναι, ναι, και, δύο χρόνια παίξανε.
1: Ναι, και τη θέση του την πήρε ο Άγιος Ιωάννης. Ναι, ναι. Εμείς δεν ξέραμε αυτό το πράγμα, νομίζαμε ότι πάλι θα γίνει το ίδιο και ήμουσα στα play-off.
0: Ωραία, ναι, ναι. Μας τα είπες όλα, Γιώργο, ναι, νομίζω
1: αυτά
0: ότι...
1: όλα να μπουνε, αυτά όλα να μπουνε
0: και να διορθωθούν.
1: Μπράβο, και να διορθωθούν. Εμείς το καλό θέλουμε. Δεν το λέω δηλαδή για παράπονο, τώρα δεν μου λύσεις, δεν θα το έλεγα καν. Αλλά τα έχω πει και κάτι
0: διάρκεια. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Θέλει φωνές και εγώ το λέω συνεχώς, ναι, από αυτό το μικρόφωνο. Θα πρέπει οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, παράγοντες, προπονητές, να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να έρθουν να πούνε αυτά τα παράπονα, όπως τα είπες ακριβώς εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να τα λες στο ραδιό. Να τα λες όμορφα εκεί και να κάνουμε και τις προτάσεις μας εκεί. Γιώργο Μωυσιάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Απλά το μόνο λίγο έτσι να προσθέσω σαν τελευταίο είναι ότι εμείς στη δική μου φουρνιά, βάζω και τη δική μου γύρω λίγο πλάς, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τέλος πάντων, έχει έρθει μια κόπωση, μια... δεν έρχονται καινούργια άτομα να πλησιώσουμε.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εγώ ειδικά με τον Παπάφιο, επειδή όλοι οι Παπαφιώτες είναι μεγάλοι σε ηλικία, δεν είμαι μόνο προπονητής.
0: Είσαι και ένας ήρωας μικρός.
1: Έχω κουραστεί. Και τώρα με το εγγόνι ίσως σιγά σιγά να αποτραβηχτώ κι εγώ λίγο, αφιερώσω λίγο χρόνο στην οικογένεια.
0: Γιώργο Μωυσιάδη, Γιώργο Μωυσιάδη, δάσκαλε, ναι, ναι, το, δεν το αφήνω να ακουστεί, δεν το αφήνω να ακουστεί.
1: Άτε, καλά, καλά,
0: Γιώργο Μωυσιάδη, δάσκαλε, προπονητή του Γιάννη Παπάφη, σε ευχαριστώ για την κουβέντα, να σας ζήσει η μικρούλα.
1: Να ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια, γεια.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο τον Μωυσιάδη, τον προπονητή του Ιωάννη Παπάφη. Προηγουμένως είδα τον Κώστα τον Αλμπανίδη. Μας άκουγε ο Κώστας? Αυτός είναι την άλλη ομάδα του Παπάφη, το Μελιτέα. Γεια σου Κώστα, προεδράδα Αλμπανίδη. Συνταξιούχος τώρα.
1: Με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαφωνιά. Χωρίζεις μάνες και παιδιά.
0: Είστε συντονισμένοι στο Flash 9,4. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Ο Στάθης Γεωργιάδης είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής. Την αγάπη μου εκεί, στα Πάτρια Εδάφη, στον Ασχό, εκεί στο Πολυδέτρι, στον Ορεινό Όγκο, εκεί στο Σοχό, Μαυρούδα, Αυγή.

0: Βασίλης ο Ράπης τι στέλνει εδώ ρε. Τι θέλει να βγει να πει τι.
1: Είναι ξερό.
0: Τώρα ρε Βασίλη.
1: Και με δάκρυ πικρό. Το έχω βρέξει κι εγώ.
0: Για ένα κατεβατό έχει εδώ. Τι είναι εδώ.
1: Πιο καλά στο φτωχικό.
0: Κάτι για τη Χαλκιδική μάλλον, ναι, ναι. Εκεί κάτι τελικούς είχε. K14 νομίζω.
1: Καλά, στην πικρή ξενιτιά.
0: K14 και K16. Βασίλη, έχουμε προγραμματισμένα ραντεβού. Ο χρόνος είναι πίεση συνεχώς.
1: Μάγισσα κακιά.
0: Πάντως είναι ήρωας ο Βασίλειος. Γιατί

Είχαμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τον Κώστα τον Λαμπάδα εκεί του Πανοράματος. Βέβαια ο άνθρωπος είναι σε τουρνουά τώρα, γιατί τρέχει και με τους μικρούς, τρέχει και με τους μεγάλους. Σε κάποιο τουρνουά είναι, οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Τώρα είναι για εποχή, η αλήθεια είναι το τουρνουά. Στις πόλεις και στα χωριά, εκεί βλέπεις χαμόγελα, φωνές παιδιών, βλέπεις τη χαρά τους όταν μπαίνει ένα γκολ, πώς πανηγυρίζουν.

Ο Γιώργος ο Ταλιχμανίδης με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι αποχωρεί από τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Τους ευχαριστεί, εννοείται. Πέρασε όμορφες στιγμές εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία πάντα, δεν έχουν σημασία πάντα τα τρόπαια, τα πρωταθλήματα, τα κύπελα. Σημασία έχει η συμμετοχή, ότι ήταν δύο χρόνια με νέα παιδιά, με τους ανθρώπους. Από ό,τι ενημερώνει, ένα ταξίδι 2 ετών έχει τελειώσει, έφτασε στο τέλος του. Χαρές, στεναχώριες, λύπες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε για άλλα. Έτσι. Τέλος λοιπόν από τον Αχιλλέα Τριανδρίας, ο Γιώργος ο Ταλιχμανίδης. Ο γιος του παίζει στην Κύπρο, ρε παιδιά. Μια χαρά τα πάει, αλφα εθνική. Μια χαρά. Τερματοφύλακας ο μπαμπάς, τερματοφύλακας και ο γιος, έτσι.

Τι λέει, πτωτική, πτωτική τάση έχει το βαρέλι στο πετρέλαιο. Πτωτική τάση στο βαρέλι έχει. Στην Αντλία δεν βλέπω τίποτα. Αυτό πάλι πώς το εξηγείς ρε φίλε? Μόλις ακούγεται ότι ανεβαίνει ρε παιδί μου το βαρέλι, την επόμενη μέρα το πρωί περνάω από το βενζινάδικο, 10 λεπτά, 8 λεπτά αύξηση. Ακούγεται ότι έχει πέσει κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου, η τιμή του Brent, η τιμή του βαρελιού, πώς τα λένε. Μα τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα στην τιμή στην Αντλία. Τι γίνεται, πώς γίνεται? Δεν το καταλαβαίνω. Ας το ρωτήσω κάποια στιγμή να μάθω.

Καλό ταξίδι σε εσάς που ταξιδεύετε, που είστε στο αυτοκίνητο. Καλημέρα και στους ταξιτζίδες μας, τα καλύτερα παιδιά. Περισσότεροι μάθαν και αγγλικά τώρα. Και εσείς που είστε στη θάλασσα, προσοχή. Μπαίνουμε μέσα και άντε κάνουμε τους καμπόσους. Με τη φύση δεν τα βάλε κανείς. Μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι είμαστε επαγγελματίες κολυμπητές. Θέλει σύνεση, παιδιά, όχι μακριά. Μπορούμε να πάθουμε καμιά κράμπα. Λίγα έχουν γίνει. Ναι, για σένα το λέω που ακούς τα ακουστικά εκεί στην παραλία. Άμα μπεις μέσα εκεί στα Ριχάνα είσαι.

0: Και ναι, μένω ότι τα μαθαίνουμε καμιά φορά. Εγώ δεν παρακολουθώ, η αλήθεια είναι το καιρό. Πρέπει όμως να βλέπουμε λίγο, γιατί να είδες τι έγινε χθες στο Λάκωμα. Θα μου πεις ποιος θα το περίμενε αυτό τώρα. Τους πήρε και τους σήκωσε εκεί. Βγήκε ένας ανεμοστρόβολος στα καλά καθούμενα και τους τα σήκωσε όλα. Είχε μια εκδήλωση εκεί, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Άγγιξε. Θα πάρω το Θωμά τον Ευθυμιάδη να μας πει.
1: Όνειρό μου, άγγελέ μου, φυλαχτό μου.
0: Να επαναλάβουμε ότι προσοχή, παιδιά, εσείς που ακούτε τώρα στα ραδιόφωνα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία, την Τρίτη δεν πάμε περιφερειακή εκεί από τα νοσοκομεία για να πάμε ανατολικά. Κλειστά θα είναι εκεί Τρίτη βράδυ, 11 η ώρα, κλειστών μέχρι το πρωί της άλλης μέρας. Οπότε πάντε μέσα από την πόλη αν θέλετε να πάτε αεροδρόμιο. Εννοείται όχι πολλή ώρα στον ήλιο, ρε. Εγώ σας τα λέω. Εγώ σας τα μαθαίνω. Όχι, να βρείτε σκιά. Κάρα που κάνα δέντρο. Θα μου πεις άμα δεν έχει δέντρο τι κάνουμε. Μην κάθεσαι στον ήλιο τώρα, σου λέω. Αρχίζει μετά, πας στο σπίτι. Όχι, βάλε με γιαούρτια εδώ. Όχι, βάλε με σπανάκια. Τι θα κάνουμε, πίτα θα κάνουμε με σένα. Παλικαρά κάνεις. Plus 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά ακούτε. Με Στάθη Γεωργιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής.
1: Άγγιξε με, αναπνοή μου.
0: Ναι, ναι, είναι κάτω στη Χαλκιδική. Πολύς κόσμος, η αλήθεια είναι πολύς κόσμος.
1: Στο κορμί μου.
0: Από εδώ, από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Έχουν πιάσει τις παραλίες, τα beach bar. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Εμείς θα είμαστε μαζί σας νοερά

0: Θα αρχίζουν τώρα να παίζουν ποδόσφαιρο και μέσα στην άμμο. Θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές, μας πηγαίναν προετοιμασία στα ποτάμια εκεί στον Αξιό. Μας δίναν και μια βαριά μπάλα 50 κιλά και παίζαμε διπλό. Τα ποδιά μας πιανόντουσαν. Δεν ξέραμε τι θα τα κάνουμε το βράδυ. Είχε πάει κάποια στιγμή η Βραζιλία, η Εθνική Βραζιλίας νομίζω. Είχε πάρει τους παίκτες τώρα εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Πήγανε σε μια παραλία και τρέχανε, χαβαλέ κάνανε οι άλλοι. Και το πήραν οι δικοί μας εδώ οι προπονηταράδες και το κάναν πράξη. Κουβαλούσαν τις ομάδες στις παραλίες, βράδυ αργά, στα ποτάμια. Βάρναν τα πόδια, μετά αρχίζαν οι θλάσεις, το ένα, το άλλο. Παιδιά, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Κάπου είναι ο δάσκαλος, ρε παιδιά, με τρελάνετε. Κάπου είναι ο δάσκαλος. Σε κάποιο παιχνίδι, τουρνουά, μπάλλον στη Χαλκιδική.
1: Σου έμαθε εν τέλει να χορεύεις τσίφτε τέλει. Μήπως
2: φύγαμε. Η ώρα είναι μία.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: One ticket, please.
9: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Στον Flash 99,4 ακούτε. Αυθεντικά αεραστεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Η απόλυτη εκπομπή για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είπαμε ότι έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα. Είτε σε μια επόμενη φάση τα σωματεία, οι ομάδες. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, να ακούμε και λίγη μουσική παραπάνω, να έχουμε καλεσμένους κάθε Κυριακή. Αυτό θα γίνεται μέχρι να δούμε πότε θα εγκαταλείψουμε και θα κλείσει η εκπομπή για τη φετινή περίοδο 2025-2026 και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Θα σας ανακοινώσουμε όμως, θα τα πούμε. Ο Στράτος του Σαφλέκος είναι στην Κόνιτσα, πρέπει να είναι. Ταξίδι πρέπει να είναι και το Πουζίδης εκεί. Πάνε συχνά πυκνά, παίρνουν την ευλογία εκεί από το σπίτι του Παϊσίου, από το μοναστήρι. Πού είναι εκεί, στο μοναστήρι, ναι. Στο μοναστήρι του Παϊσίου, ναι, ναι. Εκεί στην Κόνιτσα. Καλά να περνάνε εκεί, καλά να περνάνε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Να με νοιάζει πια.
0: Είναι μια ευκαιρία για τέτοιου είδους αποδράσεις.
1: Και που γυρνά.
0: Έλα Σαββάς.
1: Πολλές φορές με πλήγωσες.
0: Όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, είναι ευκαιρία τώρα για τους ανθρώπους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, προπονητές, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, να εκδράμουν στην περιφέρεια, ημερήσεις, γιατί όχι και πολυήμερες εκδρομές, όπως αυτό του Στράτου Σαβλέκου, τον Μπουζίδης, στην Κόνιτσα πήγαν εκεί, στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παλικάρια, να περνάνε όπου και αν είναι καλά. Όχι υπερβολές όμως. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, τον Σάββατο Δημητριάδη. Πρόεδρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε σένα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία μάλλον να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση, ένα ταμείο αν θέλεις, για την περίοδο που μας πέρασε. Βέβαια, αυτό θα γίνει αναλυτικά στις 15 του μηνός, όταν θα είναι η Γενική Συνέλευση. Εκεί ίσως θα πούμε και περισσότερα, θα πείτε εσείς περισσότερα, θα έρθει ο κόσμος να μαζί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε, Πρόεδρε, μια πρώτη αποτίμηση της περίοδου που μας πέρασε, γιατί πλέον έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα.
2: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Να ξεκινήσω από την αθρώα συμμετοχή των φιλάθλων σε πάρα πάρα πολλά παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες. Να πάμε στο επόμενο στάδιο που ήταν η ανταγωνιστικότητα των ομάδων και αυτή σε όλες τις κατηγορίες και σε όλους τους ομίλους. Είδαμε ότι κρυθήκανε πρωταθλήματα στην τελευταία αγωνιστική. Είδαμε ότι κρυθήκαν υποβιβασμοί στην τελευταία αγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι και οι παράγοντες και οι ομάδες αλλά και η Ένωση κάνει μια καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είχαμε και κάποια μικροπροβλήματα αλλά τα ξεπεράσαμε. Mm-hmm. Και κάποιες έτσι δυσάρεστες καταστάσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ λίγες. Παρ' όλα αυτά θα κοιτάξουμε την επόμενη χρονιά να εξαλείψουμε ακόμα και αυτές τις λίγες περιπτώσεις που ενδεχομένως να εμφανιστούν.
0: Αυτό έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, Πρόεδρε, Σάββα Δημητριάδη, ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε στα άσχημα, να προβάλλουμε τα όμορφα, τα ωραία και βεβαίως αυτοί που πρέπει να κάνουν το ταμείο τους και για αυτά τα γεγονότα και από εκεί και πέρα να διορθώνονται η κατάσταση, να τα προλαμβάνουμε στην ουσία, αν μπορούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα. Δεν μπορεί να προλάβεις, δηλαδή, με ένα νεαρό ο οποίος, ξέρω εγώ, ήπιε στην καφετέρια και ήρθε να πουλήσει τρέλα στο γήπεδο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και ξέρεις πάρα πολύ καλά, όπως και όλος ο κόσμος του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, οι παρεμβάσεις που κάνουμε γενικότερα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον έντυπο αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο, αναφέρουμε συνεχώς τις διατάξεις του νόμου, του αθλητικού νόμου που επιβάλλει αυστηρές ποινές. Βέβαια, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, υπάρχουν κάποια νεαρά παιδιά το οποίο δεν το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Όταν έρχεται όμως το κακό, τότε καταλαβαίνουν ότι το λάθος που έχουν κάνει. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά να υπενθυμίζουμε σε όλους αυτούς που ενδεχομένως θα έρθουν με κακή διάθεση στο γήπεδο, καταρχήν ότι το ρεσθενικό ποδόσιο είναι χαρά. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι, πας να δεις τους φίλους σου, πας να δεις τους συγγενείς σου, το παιδί σου, τον εγγονό σου, τον ανιψιό σου. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι και να δημιουργήσεις κακές καταστάσεις.
0: Πήγες να δεις τον εγγονό σου, δεν χρειάζεται να βρίζεις τον άλλον να παραδείγμα.
2: Ακριβώς. Και το κυριότερο πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας τώρα ασθενικό χώρο, ότι και οι διαιτητές, γιατί αυτή η καραμέλα παίζει παντού από την αλφαεθνική ως τη γάμα κατηγορία. Και αυτοί ερασιτέχνες είναι οι περισσότεροι.
0: Και ίσως είναι ο εύκολος στόχος, Πρόεδρε.
2: Έτσι ακριβώς. Ο εύκολος στόχος για πολλούς λόγους. Για τους προπονητές για τα λάθη τους, για τους ποδοσφαιριστές για τα λάθη τους, για τους παράγοντες. Γιατί το δοκάρι και μέσα ήταν εγώ το δοκάρι. Δυστυχώς αυτά τα έχουμε και τα αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα.
0: Ωραία, συνέχισε. Παρόλα αυτά, θα έλεγα εγώ ότι ναι, μεν θα βγάλουμε κάποια στιγμή και άνθρωπο από το σύνδεσμο να μας πει την άποψή του, να κάνουμε και εμείς μία αναφορά στους διαιτητές για τη φετινή περίοδο.
2: Κοιτάξτε, φέτος αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν είχαμε πολλές αντιδράσεις από ομάδες για τις διαιτησίες. Πάντα θα υπάρχουν, έτσι, μην
0: πούμε
2: τώρα, μην τα ωραιοποιούμε όλα, αλλά θεωρώ ότι στην πλειονότητα και στην πλειοψηφία οι διαιτητές μας ήταν πάρα πολύ καλοί, ανταπεξήλθανε πάρα πολύ καλά και μάλιστα, όπως προείπα, σε παιχνίδια τα οποία είχαν υψηλό βαθμολογικό ενδιαφέρον, που καθορίζανε ανόδους υποβιβασμούς. Νομίζω ότι η φετινή μας η χρονιά, στο σύνολό της, ήταν πάρα πολύ καλή. Πρέπει όμως να επισημάνουμε κάτι. Για μια ακόμη φορά είχαμε αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς, σύνολο 21, για να σας δώσω και τα δεδομένα, που βέβαια αυτά καλυφθήκανε από το προνομιακό πρόγραμμα που έχουμε για τις επεμβάσεις των αθλητών, αλλά παρόλα αυτά 21 παιδιά μπήκανε στο χειρουργείο για να κάνουν επεμβάσεις σοβαρές.
0: Τα σωματεία τους ήταν εγγεγραμμένα, πώς το λένε, στην ειδική...
2: Ναι, αυτά τα παιδιά που κάναμε τα 21 παιδιά που έχουμε καλύψει τις επεμβάσεις, ναι, όλα αυτά ήταν. Αλλά να πούμε ότι το 1/3 των σωματείων μας είναι σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν το καταλαβαίνουν τα σωματεία που δεν μπαίνουν. Είναι πολύ χαμηλή η τιμή, αλλά είναι πολύ μεγάλο το όφελος. Και το κυριότερο... Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά είναι ερασιτέχνες. Πρέπει να πάνε στη δουλειά τους την άλλη μέρα. Πρέπει να τους καλύψουμε όσο μπορούμε.
0: Και επίσης, να νιώθουν μια επιπλέον ασφάλεια.
2: Βεβαίως. Και επίσης φέτος κάναμε επίσης πρωτοποριακό αυτό μέσω του Πανεπιστημίου αλλά και με τη συνδρομή της περιφέρειας. Πλέον έχουμε και την αποκατάσταση αυτών των παιδιών. Ναι. Άρα έχουμε ένα πλήρες πακέτο με πολύ χαμηλή εισφορά των σωματείων και νομίζω ότι είναι άδικο για τους ποδοσφαιριστές μας, για τα παιδιά μας τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο, να μην καλύπτονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Εντάξει, και δεν χωράνε και δικαιολογίες τώρα εδώ που τα λέμε, Πρόεδρε, γιατί τους χαϊδεύουμε συνεχώς. Αλλά εδώ, ρε φίλε, όταν κάνεις έξοδα, ας πούμε, 30, 40, 50, 60, 70, να μην πάω παραπάνω, 1000, δεν μπορεί να σε, για 200 ευρώ ή για 180.
2: Όχι 200, 150 είναι.
0: 150 ευρώ τώρα να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα σε διασφαλίζει πράγματα και θα νιώθουν και οι ποδοσφαιριστές μια επιπλέον.
2: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Κάνοντας διάφορες
0: πονηριές.
2: Όταν τις πιάνουμε τις πονηριές, αντιλαμβάνονται ότι ήταν βλακή αυτό που κάνατε.
0: Πρόεδρε, εγώ είπα κάποια πράγματα και τα λέω και το ρωτώ και τους καλεσμένους που έχω εδώ συνεχώς και για την Α1 κατηγορία και για την Α κατηγορία. Τους κάνω κάποια ερωτήματα, μήπως κάποια αλλαγή που δεν την καταλαβαίνουμε εμείς, μήπως νιώθουν ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Στην Α1 κατηγορία, ας πούμε, αυτό που οι τρεις ομάδες υποβιβάστηκαν απευθείας, αν μας απασχολεί, αν απασχολεί αυτούς βασικά. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προτάσεις εδώ με ανθρώπους που συνομιλώ εγώ, ακόμα και για τη β' κατηγορία ρώτησα και μου είπαν μήπως πρέπει να αλλάξει αυτός ο τρόπος και εγώ μήπως ο πρώτος με τον δεύτερο όμιλο χιαστεί, ο δεύτερος με τον τρίτο. Υπάρχουν πολλές προτάσεις πάντως.
2: Στάθη μου, στις 15 του μηνός, mm-hmm. το ανώτατο όργανο
0: Σωστά.
2: της Ένωσής μας είναι η Γενική Συνέλευση. Ναι. Εμείς που ασκούμε διοίκηση, και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί είσαι μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, mm-hmm. είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Να έρθουν στη Γενική Συνέλευση, να μας πούνε τις απόψεις τους, να μας εντοπίσουν, να εντοπίσουμε τα ενδεχόμενα λάθη που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Γιατί έχω πει κατ' επανάληψη στο παρελθόν, δεν είμαστε αλάνθαστοι. Είμαστε άνθρωποι που δουλεύουμε όλοι μας και τα 30 παιδιά που είμαστε στην Ένωσή μας, δουλεύουμε όλοι μας, αλλά κάνουμε και λάθη. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία κάποιοι να έρθουν, ακόμα και επικριτικοί να είναι απέναντί μας, έτσι. Είναι καλοδεχόμενη η κριτική, αλλά να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Γιατί όλοι είμαστε, και εσύ το έχεις πει στο παρελθόν, είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Όλοι ενδιαφερόμαστε για το καλό του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να αναδειχθούν κάποια παιδιά, να διασκεδάσουν κάποια άλλα. Τα μικρά μας τα παιδιά στις υποδομές να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Όλο αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε με συνεργασία.
0: Σωστά, σωστά.
2: Θα εξαγγείλουμε και κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βελτίωση των οικονομικών των σωματείων. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουν τα σωματεία και να ακούσουν, αλλά το κυριότερο να πούν πράγματα. Γιατί έτσι, όπως ξέρεις, πάντα τους δίνουμε το λόγο.
0: Έτσι.
2: Για να μπορούν να...
0: Γιατί αυτοί λειτουργούν στην πράξη τις όποιες αποφάσεις, πρόεδρε, και ενδεχομένως στην πράξη κάποια πράγματα είτε να έχουν δυσλειτουργία είτε να μην λειτουργούν σωστά. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δηλαδή να διορθωθούν πράγματα, γιατί κάθε μέρα υπάρχουν νέα δεδομένα, ακόμα και στα πρωταθλήματα. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα, θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι που το υπηρετούν να είναι έτοιμοι για όλα. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Και όπως είπαμε, αλλιώς είναι να ακούς πολλές απόψεις, mm-hmm. αλλιώς είναι να ακούς πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, μπορεί να μας έχουν διαφύγει.
0: Άρα είναι λοιπόν κακό. Πρόσκληση σε όλα τα σωματεία, στους παράγοντες να συμμετέχουν, να μην το περνάνε έτσι στο φλού, να μην το περνάνε με χαλαρότητα, να έρθουν και να συμμετέχουν, αλλά κυρίως να πάρουν το λόγο, να μιλήσουν, να κάνουν προτάσεις.
2: Βεβαίως, γιατί το να κάνω το παράπονό μου χωρίς να εκφραστεί στη Γενική Συνέλευση, θα το κάνει το παράπονο στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο Στάθη που είναι μέλος, αλλά τα υπόλοιπα σωματεία δεν θα το ακούσουν. Ναι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλα μας τα σωματεία στις 15 του μηνός να είναι απέναντι από το ΦΙΚ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκεί που το κάναμε και πέρσι, και να συναντηθούμε.
0: Και να τα πούμε.
2: Μια καινούργια χρονιά η οποία θα είναι με λιγότερα λάθη από δικιά μας μεριά και με περισσότερες διευκολύνσεις προς τα σωματεία.
0: Είπατε για καινούργια χρονιά και θα το ρωτήσω και τελειώνοντας να μας πει. Ακούγονται πολλά, διαρρέονται πολλά, κυρίως για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ σωματεία και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κουβέντα και στη Γενική Συνέλευση, αυτό της χρησιμοποίησης της υποχρεωτικής των μικρών. Έρχεται εκεί που ουρανοκατέβατο αυτό ακούγεται, διαρρέεται και δεν ξέρουμε τι περιμένει. Τα σωματεία τώρα είναι όλα με σηκωμένα τα χέρια. Ξέρω ότι εσείς δίνετε μια μάχη, θα πρέπει να το πω αυτό, τα μαθαίνουμε κι εμείς, δίνετε μια μάχη κάτω στα κέντρα των αποφάσεων. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρόκειται να γίνει?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έγινε μια εξαγγελία πριν από κάνα μήνα περίπου από τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, mm-hmm. και ανέφερε ότι και η Super League 2 πλέον θα έχει την υποχρεωτικότητα των μικρών. Mm-hmm. Η Γάμα Εθνική ήδη το έχει και νομίζω θα αυξηθεί κατά ένα, αλλά θα το κάνουμε και στις τοπικές κατηγορίες. Mm-hmm. Όταν το άκουσα αυτό και στην πρώτη επιτροπή που είχαμε, του εξήγησα ότι είναι δύσκολο να γίνει σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις ενώσεις. Mm-hmm. Να σας πω κάτι. Η ΕΠΣ Μακεδονίας, το ξέρεις πολύ καλά, ίσως να μπορέσει να το εξυπηρετήσει. Λέω ίσως.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν όμως άλλες ενώσεις, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να το εξυπηρετήσουν αυτό το, mm-hmm. το καθεστώς. Και του έκανα την πρόταση, τουλάχιστον για ένα πιλωτικό χρόνο, να το κάνουμε στις ανώτερες κατηγορίες, σε εμάς είναι η Α1, σε άλλους είναι η Α κατηγορία, και σταδιακά, ανά ένα χρόνο, ανά δύο χρόνια, να μπορέσουμε σιγά σιγά να εντάξουμε. Αλλά θα δανειστώ μία κουβέντα που είπε ο Κώστας Σαμαράς, ότι δεν έχει σχέση η ηλικία. Όσο χρόνο και να είσαι, άμα είσαι καλός θα παίζεις, άμα δεν είσαι καλός δεν θα παίζεις.
0: Λέει σοφές κουβέντες ο Κώστας, λέει σοφές.
2: Ναι, παρόλα αυτά όμως, πρέπει να πιέσουμε αυτό, όλο αυτό το σύστημα που λέγεται αντρική ομάδα κτλ. Από τη στιγμή που υπάρχουν υποδομές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν. Εμείς, αν θυμάσαι, προ-COVID είχαμε μια πάρα πολύ καλή, έναν πάρα πολύ καλό συνδυασμό συμμετοχικότητας νεαρών ποδοσφαιριστών. Δυστυχώς μας βρήκε ο COVID, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πίσω, αλλά παρόλα αυτά είδαμε τα επόμενα χρόνια ότι παίζουν 18-17 άρτες σε ομάδες.
0: Πρόεδρε,
2: και η ποιότητα δεν χαλάει.
0: Το σύστημα αυτό, και ξέρεις το πολύ καλά το θέμα αυτό με την υποχρεωτικότητα των μικρών, το υποστηρίζαμε όλοι μας μια εποχή. Αλλά να σου πω κάτι, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει. Έχει φύγει ένα κομμάτι της νεολαίας και με τον COVID και με τα σωματεία που έχουν, ξέρω εγώ, τις δυσκολίες τις οικονομικές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή πρέπει να προσθεθούν και να συνυπολογιστούν και αυτά.
2: Έτσι είναι όπως το λες, αλλά παράλληλα. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, το υψηλό επιθυμητό αποτέλεσμα με μικρότερο κόστος, πρέπει να κοιτάξουμε χαμηλά στις ομάδες οι οποίες έχουν υποδομές. Διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα όφελος.
0: Βλέπω ότι δηλαδή επαναλαμβάνει συνεχώς αυτό το «οι ομάδες που έχουν υποδομές». Θα υπάρχει
2: ναι,
0: κάτι,
2: γιατί δεν έχουν όλοι.
0: Ναι, θα υπάρχει κάτι τέτοιο, θα συνυπολογιστεί κάτι τέτοιο, δηλαδή οι κουβέντες εκεί τίνουν.
2: Όχι, ναι, σαφέστατα δεν θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία. Ξέρεις ότι με ξέρεις πολύ καλά και εσύ και όλοι οι άνθρωποι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν είμαι της οριζόντιας. Θέλει σταδιακά να λέμε το σχεδιασμό μας, να δούμε πώς θα πηγαίνει και βήμα-βήμα να προχωράμε. Δεν μπορούμε ξαφνικά να ξυπνήσουμε από και να πούμε τις ομάδες μας, ξέρετε, από αύριο θα έχετε 18 άριδες.
0: Επίσης,
2: γιατί
0: αυτό
2: και τα παιδιά
0: να
2: αυτά θα κάψουμε, αλλά και τους παράγοντες που θα αρχίσουν να τρελαίνονται. Δεν είναι
0: επίσης, πρόεδρε, αυτό το θέμα θα πρέπει να ξεδιαλύνει πολύ νωρίς για να ξέρω πώς θα κινηθούν τα σωματεία.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι στην επόμενη εκτελεστική που θα γίνει στην Ομοσπονδία θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Θα είναι πολύ σύντομα, πολύ πριν αρχίσουν οι δικές μας δηλώσεις συμμετοχής, οπότε η κάθε ομάδα θα μπορέσει να ξέρει τι θα κάνει. Πάντως αυτό που ισχύει, μιλάμε για την μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά σταδιακά θα επεκταθεί και στις μικρότερες κατηγορίες.
0: Νομίζω
2: θα το δούμε όμως, επαναλαμβάνω,
0: ωραία,
2: ανάλογα με την δυνατότητα που έχουν οι ενώσεις. Δεν μπορεί τώρα
0: ωραία
2: να πω, συγγνώμη, ας πούμε, την Αυγή να τη φέρω παράδειγμα, γιατί είσαι και από εκεί πάνω, όταν δεν έχει υποδομές να την υποχρεώσεις να έχει 3-18, δεν γίνεται αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά που μας είπατε. Ας περιμένουμε το επόμενο. Λίγη υπομονή στα σωματεία να συμμετέχουν στις 15 του Ιούνιου στη Γενική Συνέλευση, να έρθουν να τα πούνε όλα. Πρόεδρε, Σάββα Δημητριάδη, σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό τρίμερο να έχουμε.
0: Καλά.
2: Ό,τι έχουν πάει προς τα έξω για να περνάνε καλά.
0: Να
2: καλό
0: καλά
2: καλοκαίρι να έχουμε.
1: Και από το πρώτο σου φιλί αναστήθηκα.
0: Σημαντικά όλα όσα μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο Σάββας ο Δημητριάδης. Κάποια πράγματα τα κρατάει για τον εαυτό του, δεν είναι για να υποθούνε. Όμως καταλάβαμε. Είναι σημαντικό αυτό το μέτρο των μικρών. Απασχολεί όλα τα σωματεία. Μας είπε κάποια πράγματα. Ό,τι είναι να ισχύσει, θα ισχύσει για την Α1 κατηγορία. Και βλέπουμε. Οπότε, Σάκη Παπαδόπουλε, τα άκουσες? Για τα σωματεία της Α1 λέω.

0: Τα είπαμε για τον Ταλιχμανίδη ρε παιδιά. Τέλος από τον Αχιλέα Τριανδρίας. Α, πάει λίγο δυτικά το παιδί. Α, έρθει προς τα δω, ξέρω εγώ. Στο Φίνικα Τούμπας όλοι φεύγουν. Ο Μότσαλος αλλάζει τα πάντα.
1: Σε γουστά.
0: Δεν τα λες αυτά και εκεί στον ΠΑΟΚ.

0: θα έχουμε αγώνα παλεμάχων για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι, γίνονται τελευταία. Στον Σουρωτή εκεί, Ορφέα Σουρωτής, θα παίξουν εκεί 5 η ώρα στο γήπεδο της Σουρωτής. 6 η ώρα θα ξεκινήσει. Για τη Λάμψη θα αγωνιστούν, για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορειοελλάδος. Να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, έτσι μην βαριέστε. Πάτε καμιά βολτούλα εκεί, δώστε και τον βολό σας, αφού είναι για καλό σκοπό. Εντάξει, μην τσιγκουνεύεστε. Σας έπιασαν οι τσιγκουνιές.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Είπαμε σήμερα πρωταθλήτρια η K16 στη Χαλκιδική. Τι, σήμερα είναι ή αύριο? Σήμερα παίζουνε τώρα. Α, οι φωτογραφίες από εκεί είναι.
1: Ό,τι πεις λέω, ναι.
0: Η νίκη Πολυγύρου αναδείχθηκε η K16 πρωταθλήτρια, ρε παιδιά. Κέρδισε τον Αετό Βαρβάρας 1-0.
1: Όλο το βράδυ στο σώμα.
0: Έχει και σήμερα όμως παιχνίδια.
1: Ένιωσε το χτύπο που έχει η καρδιά. Κι όπως τα πέφτει.
0: Σήμερα 5 η ώρα, Δόξα Κρίμνης.
1: Βάλε στα φρένα βοδιά. Αποτυπώματα μ' αφήνουν τα φίλια σου.
0: Έχει αγώνες ακόμα στη Χαλκιδική.
1: Όλο το βράδυ θέλω.
0: Play-off. Ναι, έχει, έχει παιδιά. Δόξα Κρίμνης, Ολυμπιακός. Νέος Μαρμαράς, Ηρακλής Νέας Φώκιας. Άκανθος Ιερισσού, Ανθεμούς Γαλάτης. Τα αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Στις 5 η ώρα. Play-off αλφα κατηγορίας. Και στην ΚΑΠΑ 14. Άκανθος Ιερισσού. ΚΑΠΑ 14, έτσι. Πρωταθλήτρια. Είπαμε αυτά που είπε ο Σιδέρης. Μας είπε και κάποια πράγματα προηγουμένως ο Σάββας ο Δημητριάδης. Μην περιμένουμε και πολλά. Μην τάζετε και πολλά. Μακάρι, αλλά δεν είναι έτσι. Από τον όμιλο ή σε ποιον όμιλο ανάλογα και ποια περιφέρεια δεν θα δηλώσει συμμετοχή μια ομάδα, από εκεί θα ανέβει η ομάδα. Έτσι λέει. Έφυγε και ο Μίντης από το Φίνικα Πολύχνης. Ο Φίνικας Πολύχνης μιλάει με προπονητές από Β' Γ' Εθνική. Ξέρουμε μία περίπτωση με μεγάλη επιτυχία προπονητής από Β' Εθνική. Αλλά από ό,τι δεν ξέρω, μου φαίνεται αρνήθηκε. Δεν πειράζει, το μοναστήρι είναι καλά, θα βρουν τη λύση. Πάντως έχουν φιλοδοξίες. Μιλάνε με παίκτες από Α' Εθνική. Από Α' Εθνική, όπως τ' άκουσες. Το Φίνικα Πολύχνης. Μας τρελάνουνε. Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες, αρκεί να μην υπάρχουν υπερβολές. Έτσι. Θα πούμε για άλλη φορά για τους παράγοντες και τα λεφτά που πρέπει να ξοδεύονται και να μην ξοδεύονται. Γιατί το Βαρέλι δεν έχει πάρει.

Ο Χαριλάη, ναι, έφυγε από κάτω. Πού ήταν εκεί, κάπου εκεί στην Κυπαρισία? Όχι. Στο Μιλτιάδη, μια ομάδα Μιλτιάδη. Κάπου κάτω, εκεί κάτω στην Μεσσηνία νομίζω. Έρχεται προς τα δω πάνω, λέτε. Εμιλιάνο Χαριλάη, έρχεται.

0: Μία και μισή.
1: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μου το ζητήσετε και το ξαναπέζω. Τι να κάνω. Είστε στο Flash 99,4. Αυτή την κάρα τεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Αυτά τραβάτε αν είστε μαζί μας κάθε Κυριακή 11 με 2. Λέγαμε προηγουμένως για τον Εμιλιάνο τον Χαλιλάη. Τώρα μου λένε ότι έκλεισε στο Φίνικα Πολύχνη. Λέγαμε για την Πολύχνη. Ότι προπονητές έτσι αλλιώς. Ο Κώστας, ο έγκυρος και έγκυρος Κώστας Σαμαράς, μας ενημερώνει ότι ο Εμίλιο, ο Χαλιλάη, ο Εμιλιάνο έκλεισε στον Φίνικα Πολύχνη. Και ο τόπος ζητής εκεί πάνω, ναι, στο μοναστήρι εκεί, στο στομείο εκεί του Παϊσίου. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για τις φωτογραφίες, παιδιά. Μια φωτογραφία ίσον 1000 λέξεις. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Θέλει Βοσκόπουλο. Βοσκόπουλο, ό,τι θέλετε. Και Βοσκόπουλο έχω. Η καρδιά μου πληγωμένη. Ομορφιές.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Ο Χαϊλάης στον Φίνικα Πολύχνης. Μιλήσανε και με άλλους προπονητές από Β' και Γ' Εθνική. Ο Κλήρος έπεσε εκεί. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον γνωστό προπονητή, φίλο από τα παλιά, τον Γιώργο τον Ακριτόπουλο, ο οποίος μπορεί να είναι στα παράλια, αλλά πάντα θα βγαίνει εδώ να λέει την άποψή του ευθαρσός. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα άρχοντα της δημοσιογραφίας.
0: Είσαι καλά καταρχάς? Περνάς... Καλά. Εσύ περνάς καλά, καλά. Ξέρεις πως να περνάς καλά, έτσι?
1: Πάντα, η εμπειρία είναι μεγάλη υπόθεση, αδερφέ, σε όλα τα πράγματα στη ζωή.
0: Αν είχες Γιώργο 10 σωσίες, αυτό το διάστημα θα μπορούσες να ανταποκριθείς, ας πούμε, στις προτάσεις που είχες από ομάδες? Γιατί μας λένε ότι χαμός, έσπασε το κινητό στο κόκκινο, το τηλέφωνο έσπασε.
1: Ναι, όντως έτσι είναι, και αυτό είναι το ευχάριστο μέσα σε αυτή τη δουλειά που κάνει κάθε προπονητής. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση στα τόσα χρόνια που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ομορφιά, αδερφέ, να μπορούμε, παρόλο που κάποιοι έχουν μια άποψη ότι εμείς σε μια ηλικία που είμαστε πρέπει να πεθάνουμε.
0: Οι παλιοί.
1: Ναι, ότι το ακούω αυτό από νέα παιδάκια, ναι, που είναι υπέρ των νέων παιδιών αυτό, να ανέκαθεν, ναι, το έχω πει, ναι, και το ξαναλέω συνήθεια, ναι, ότι είμαι υπέρ με αυτό το παιδιό, αλλά αποδεικνύει όμως ότι κάτι δεν κάνουν καλά αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Ίσως νομίζουν ότι πλέον με τα κομπιούτερ, πατώντας τα κουμπιά και κάνει σχηματισμούς πώς θα πάει. Δυστυχώς δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, και ειδικά ο προπονητής, να είναι τόσο έξυπνος, τόσο πανούργος, που να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να διορθώσει την ομάδα σε πολλά πράγματα.
0: Αυτοί που λέγανε παλιά ότι τα γέρικα άλογα δεν τα σκοτώνουν, κάτι ξέραν οι άνθρωποι.
1: Κάτι ξέραν. Δυστυχώς εμείς και εγώ προσωπικά, mm-hmm, από όλα μου τα χρόνια, φίλε μου, mm-hmm, τότε που πήραν κάποιοι προπονητές, άμα πω ονόματα τώρα, υπήρχε, ναι, τόσο σεβασμός. Γιατί εγώ τότε ξεκινούσα.
0: Άλλαξαν οι εποχές, Γιώργο.
1: Δεν είναι, όχι, λάθος. Όχι. Κάτι, δεν πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω ότι αλλάξαν οι εποχές. Mm-hmm. Λάθος. Mm-hmm. Είναι μεγάλη υπόθεση να σεβαστείς. Τότε εμείς ξεκινούσαμε παιδιά, mm-hmm, και πήραν κάποια ονόματα. Δεν ήταν τυχαία αυτή η ποδοσφαίρα. Δεν ήταν τυχαία προπονητές αυτή. Mm-hmm. Ήταν ονόματα, προσωπικότητες. Mm-hmm. Τώρα όταν αυτά τα νέα παιδιά τώρα και ακούω πολλά και δεν μ' αρέσει, δεν.
0: Πάση περιπτώσει, να μην σταθούμε περισσότερο. Πάμε λοιπόν, γιατί επέλεξες να μείνεις στους Ακρίτες και πάλι?
1: Γιατί βρήκα, καταρχάς όντως είχα κάποιες προτάσεις, αλλά νομίζω όταν δεν είχα μιλήσει με την ομάδα ακόμα που συνεργάστηκα για αυτούς τους μήνες, κάναμε μια πορεία, πιστεύω, πρωταθλητισμού, σώσαμε μια ομάδα με 2 πόντους. Και όχι εγώ, τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές μου ήταν αυτοί που...
0: Κάτι έκανες κι εσύ.
1: Όχι, εντάξει, ο ένας προπονητής πρέπει να είναι διαχειριστής. Εγώ πιστεύω ότι διαχειρίστηκα τόσο καλύτερα την ψυχολογία και το υπάρχον υλικό της ομάδος και καταφέρω αυτά τα παλικαράκια να σώσουν την ομάδα και για ένα γκολ μπορούσα να πάμε και για άνοδο που...
0: Στα play-off.
1: Ναι, μπράβο. Και νομίζω ότι μίλησα με τα παιδιά, είχαμε μια ταύτιση απόψεων. Τους γνωρίζω τα παιδιά αυτά, γιατί τους είχα περισσότερους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Έχουμε την καλή ισορροπία, την καλή χημεία, δεν μπλέκονται πουθενά, γιατί τα παιδιά αυτά γνωρίζουν το ποδόσφαιρο και ξέρουν τι σημαίνει προπονητής, ξέρουν τα πράγματα αυτά. Mm-hmm. Και γι' αυτό επέλεξα και λέω, υπάρχει μια ψυχική ηρεμία, mm-hmm, και γι' αυτό επέλεξα να μείνω
0: εκεί. Ωραία, έμεινες εκεί, μια ομάδα που σώθηκε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, γιατί δεν ξεκίνησε καλά, πάντως όπως και να έχει σώθηκε. Μια ομάδα που σώνεται στη γάμα εθνική κατηγορία, Γιώργο Ακριτόπουλο, με την εμπειρία σου, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος? Δηλαδή να πάμε την καινούργια χρονιά, ωραία, να ξαναπαραμείνουμε στην κατηγορία. Έχει τελικά το Βαρέλι πάτο?
1: Αυτές οι ομάδες όλες πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει η δυναμική οικονομική, mm-hmm, ο πρώτος στόχος είναι να μπορέσεις να μείνεις ξανά στην κατηγορία και νομίζω ότι οι Ακρίτες, επειδή έχουν φοβερές ακαδημίες, mm-hmm, και ήδη μέσα από αυτό το προγραμματισμό που έχω κάνει, mm-hmm, υπάρχουν κάποια παιδιά ταλέντα, mm-hmm, που πιστεύω ότι για μένα προσωπικά θα είναι χαρά να μπορέσουν να υλοποιήσουν το στόχο αυτό και να βγάλουν κάποια παιδιά τα οποία να φύγουν από τους Ακρίτες και να πάνε σε πιο ψηλό επίπεδο. Πιστεύω η μεγαλύτερη επιτυχία για μας φέτος θα είναι αυτό το πράγμα. Να μπορέσω, γιατί με αυτό το που κάνει ΕΠΟ, ότι να δώσει τη δυνατότητα να παίζουν 8, 9, 10, ναι, έχω να φανταστείτε ότι επέλεξε και δύο παιδιά δεκάρια που είναι φανταστικά, γιατί δεν μπορεί στο εξωτερικό να παίζουν 17 χρονών σε υψηλό επίπεδο και εμείς να λέμε ότι είναι μικρά, 19, 18, 20 χρονών. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί θα εστιάσουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα και νομίζω ότι περισσότεροι τέτοιοι ικανοποιείς να βγούμε είναι ότι με τους συνεργάτες που θα είναι στην ομάδα μαζί μου, γιατί μόνος δεν μπορεί να καταφέρεις ποτέ τίποτα.
0: Σωστό. Πρέπει να έχεις ένα team οργανωμένο.
1: Πλέον πέρασαν εκείνα τα χρόνια που ήμασταν μόνοι μας, κάναμε τον προπονητή, τον γυμναστή, τον έφορα τα πάντα. Τα παλιά χρόνια που έχεις δει και τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Βέβαια, τώρα έχεις ψυχολόγο, έχεις διαιτολόγο.
1: Μπράβο, πλέον έχει ανέβει το επίπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος και για τους αθλητές και για όλες τις ομάδες. Αυτό είπα και τους παράγοντες του εθνικού μου, ότι προτιμότερο να μην πάρω δύο παίκτες και να πάρω ένα staff ικανοποιητικό που θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτά τα παιδιά μέσα από τη δουλειά τους, ώστε να κερδίσουμε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η πρώτη.
0: Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός, πιστεύεις δίκαια ανέβηκαν στη Super League 2?
1: Δουλέψαν, αδερφέ. Δουλέψαν πάρα πολύ αυτές οι ομάδες. Γιατί και τον Παφραγικό τον είδα σε αρκετά παιχνίδια. Με την Καλαμαριά ήμασταν στον ίδιο όμιλο που παίξαμε ιστορίες. Είχε τους παίκτες, είχε την ποιότητα. Είχε τη διοίκηση που υλοποίησαν πολλά πράγματα πάνω και θεματικά και παικτικά σε, σε ποδοσφαιριστές. Και νομίζω κάθε ομάδα τώρα στη Γάμα Εθνική, τώρα όπως ακούω τώρα κάποιες ομάδες που επενδύουν σε κάποιους παίκτες έμπειρους από Σλάβ Β' Εθνική που παίξανε χρόνια και τέτοια. Και νομίζω αυτές οι ομάδες θα έχουν και τον πρώτο λόγο, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις εμπειρία παικτική μέσα στους παίκτες σου, νομίζω έχεις τη δυνατότητα για να δεις κάτι πολύ καλύτερο.
0: Και κλείνοντας μια κουβέντα και για την Α1 κατηγορία, για την άνοδο του Φίνικα και τον ΠΑΜ.
1: Ο Φίνικας έδειξε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ότι ήταν πρωταγωνιστής. Είναι αυτό που ανέφερα, ότι είχε τους παίκτες αυτούς την εμπειρία πάρα πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο και κατάφερε να πάρει. Εκείνο που όμως έχω πάθει, δηλαδή παικτικά, ότι πλάκα να πω, ότι η ΜΠΑΜ ήταν μια οργανωμένη ομάδα που κατάφερε όντως χωρίς να έχει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Είχε μια ταυτότητα αυτή η ομάδα, μια πολύ καλή δουλειά πιστεύω κάνανε οι συνάδελφοι εκεί και παρουσιάσαν αυτή την ταυτότητα και όντως βγήκανε δίκαια. Παρόλο που ο Παύλος Μελάς, που στο τελευταίο παιχνίδι νομίζω ότι δεν ήταν τυχερός, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να βγει και ο Παύλος Μελάς.
0: Ναι.
1: Δύο μετά χρόνια και ο Παύλος Μελάς είναι μια πορεία όντως και καλό ποδόσφαιρο παίζει. Και είναι και μια από τις πιο έμπειρες ομάδες.
0: Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο, τι να κάνεις.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Γιώργο Ακριτόπουλε, σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλά να περνάς όπου κι αν είσαι.
1: Φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο τον Ακριτόπουλο, έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Ξέρεις, ιδιαίτερο, ιδιόμορφο, πολλά χρόνια προσφοράς και διαδρομής.
2: Το ξέρω, το τι είχα να σου...
0: Έχουν βαρύτητα τη σημασία όλα αυτά που λέει.
2: Ξέρεις, πως με πούλησες, ωστόσο.

0: θα είμαι εγώ.
1: Πλάσα 99,4 αυθεντικά αεραστεχνικά, 11 με 2 κάθε Κυριακή. Επί μια παρουσία ο Στάδης Γεωργιάδης.
0: Αυτός θα λες κι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος το λέω και θυμίζω.
1: Τι λέει ρε, πει παρατέταρτο, πόσο γρήγορα.
0: Ανεπανάληπτος θα μείνω.
1: Πανελλήνιες εξετάσεις ξέρετε ξεκίνησαν. Υπομονή παιδιά, μην το βάζετε κάτω. Λίγες μέρες απομένουν, μετά ραλίκι. Λίγο διάβασμα παραπάνω τώρα ρε παιδί μου. Εντάξει.

0: Βγήκε η Παρίς Σεν Ζερμέν χθες, ρε παιδί μου, και στο Παρίσι τι πόλεμο είχανε. Αντί να χαίρονται και να μαζεύονται, να φιλιούνται μεταξύ τους, άρχισαν να τα καταστρέφουν, να πλακώνονται. Ποιοι είναι τούτοι, ρε? Εκεί στη Γαλλία τι πίνουν, αλήθεια? Δεν πρέπει να είναι καλά. Γεια σου, Γιάννη Καρασαβίδη. Γιαννάκη, παιχταρά.
1: Ήθελες, με βρίσκες κοντά σου.
0: Γιάννης ο Καρασαβίδης, καλό παιδί, αγροτικός αστέρας. Αγροτικός αστέρας είναι για μεταγραφές, κάνει. Τι κάνει εκεί πέρα? Κρατήστε λίγο πισινή, είδες, άκουσες τι είπε ο πρόεδρος προηγουμένως? Θα χρειαστούν πιτσιρίκια 2009.

0: σου.
1: Αλήθεια είναι αυτό που μου στέλνεις, φίλτατε. Κάνουμε, λέει, όνειρα. Βάζουμε στόχους, όχι ποδοσφαιρικούς. Και ξεχνάμε να ζήσουμε την πραγματικότητα. Μας απορροφούν τα ασήμαντα πράγματα και αφήνουμε στην άκρη τα ουσιώδη. Για να κάνουμε προσταφαιρέσεις και να αλλάξουμε ρότα. Γιατί δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά αρμενίζουμε.

Ναι, και στα τοπικά εδώ πολλά θα εξαρτηθούν από το τι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, εννοείται. Αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν εκεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα ξεκινήσουν το κύπελο πρώτα αεραστεχνών. Κάπου εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου νομίζω θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν όλα πάνε καλά. Πρωτάθλημα 10 ομίλων, 12 ομάδων. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να γίνει 13, 14, ξέρω εγώ. Όλα αυτά θα κρυθούν ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής.

Μιας και μιλούσαμε προηγουμένως με τον Γιώργο τον Ακριτόπουλο και μιλούσαμε για προπονητές και προπονητική, αυτός ο ρε παιδιά ο Λουίς Ενρίκε μπορεί να γίνει, μάλλον πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νέους προπονητές. Πραγματικά όμως είναι το παράδειγμα του προπονητή που μέσα από τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά, έφτασε εκεί που έφτασε παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Και προσωπικά έτσι μην ξεχνάμε

0: ζευγάρι.
1: Μην ξεχνάμε, έτσι και το τουρνά, είπαμε για τα τουρνουά που διεξάγονται τώρα, αύριο στις 5 μέχρι τις 8.30, τουρνουά εκεί στο γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης, η Ηλιούπολη κάθε χρόνο το διοργανώνει, έτσι να πάτε εκεί να δείτε τα παιδιά, χαρές, γέλια, γκολ, θέαμα, τουρνουά της Ηλιούπολης, Δευτέρα, αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, από τις 5 μέχρι τις 8.30. Κασουλάκι!
2: Μαζεύεις τα πράγματα.
1: Επίσης να πω,
2: έχεις φύγει,
1: ότι το άλλο Σάββατο, 6 του Ιούνιου, ήρθε ο Ιούνιος, όπως είχαμε πει παλαιότερα, στον Ασκό, στις 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο, θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας μεταξύ των παλεμάχων εκεί του Μακεδονικού Ασκού και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σε ένα παιχνίδι προς τιμήν και στη μνήμη του Ηλία του Ατματζίδη. Επί σειρά ετών, ποδοσφαιριστής του Μακεδονικού, Α, Β, Γ, Εθνική, αρχηγός της ομάδας. Δυστυχώς μέσα στον COVID μας άφησε. Μεγάλη απώλεια του Ηλία. Να είμαστε όλοι εκεί να το τιμήσουμε. Να επαναλάβω, αύριο, μεθαύριο, έτσι μέχρι την Τετάρτη, από τις 5 μέχρι τις 8.30, στο γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης, τουρνουά, με πολλά παιδιά, πολύ κόσμο, πολύ σουβλάκι. Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργος ο Τοπουζίδης θα ψήνει σουβλάκια εκεί. Μα,

0: Παιδιά, λιγότερη ζήλια, πολλά χαμόγελα και καλοσύνη. Απλώστε το χέρι στον διπλανό, στο φίλο, το συγγενή, τον αναξιοπαθούντα. Κάντε και καμιά καλή πράξη στη ζωή σας. Μην κοιτάτε μόνο τον ποπό σας, κοιτάτε και τον διπλανό. Να περνάμε όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα.
1: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.
0: Μακριά από τοξικούς ανθρώπους, διώξτε τους από δίπλα σας. Εννοείται και τοξικότητες, έτσι. Όμορφα πράγματα, μικρές χαρές, στιγμές. Να μάθετε να τις ζείτε.

Εννοείται, όπως τα είπαμε στην αρχή, θετικές σκέψεις, θετική αύρα, διαμορφώνουμε κλίμα, έχουμε ελπίδα, έχουμε ταξίδι φωτεινό. Κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμη καλύτερα, πιο όμορφη. Τι άλλο να σας πω, μαθήματα, μάθημα κάνουμε εδώ, εννοείται. Γι' αυτό να κρατάτε σημειώσεις, γιατί κάποια στιγμή θα δώσετε εξετάσεις, να είστε επιμελείς. Τώρα βαράει το τηλέφωνο τώρα. Τι να το κάνω τώρα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Χρόνος τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι. Πάμε προς το τέλος. Στις καθυστερήσεις είμαστε.

0: την αγάπη μας εκεί στις παραλίες της Χαλκιδικής. Με τα ακουστικά έχουν αράξει τώρα κάτω από την τέντα. Απολαμβάνουν. Φλάς! Το Πευκοχώρι είπαμε. Ναι.
1: Με σένα η καρδιά μου είναι ζωντανή.
0: Στις παραλίες της Πιερίας, της όμορφης. Και εκεί τώρα αρχίζει και βουλιάζει, γιατί από πάνω από την κεντρική Ευρώπη κατεβαίνουν τώρα νωρίς νωρίς. Χαμός θα γίνει. Γεια σου Νίκο Σαββίδη. Νίκο Σαββίδης, μεγάλος καλλιτέχνης. Γράφει μουσική, γράφει στίχους. Όμορφα τραγούδια ποντιακά. Προσφέρει στον ποντιακό πολιτισμό και ο Νίκος ο Σαββίδης. Γεια σου Μαυρούδα. Την όμορφη εξωτική Μαυρούδα εκεί πάνω. Μια χρονιά θα μας βάζαν 5 γκολ που λέτε. Πάμε εκεί 0-1, Στάθης Γεωργιάδης από 25 μέτρα γκολ. Ο παπάς φώναζε εκεί, ο πάτερ του χωριού της Μαυρούδας. Νικολάκη μικρό είσαι, δεν τα θυμάσαι αυτά. Ο μπαμπάς, ο Τάσος τα θυμάται. Γεια σου Στάθη Καρασαρίδη. Όλα τα καλά τα παιδιά ρε παιδί μου, πώς γίνεται να μαζεύονται σε μία εκπομπή. Ποίημα, ποίημα εκπομπή σου λέω.

0: Ώρα που αρχίζουν οι μεταγραφές, οι παράγοντες με σύνεση να κινηθούν, μην έχουμε υπερβολές. Οι ομάδες πρέπει να κινούνται σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες. Όχι τρέλα, όχι τρέλα, έτσι. Και επειδή θέλουμε να πάρουμε 10 πρωταθλήματα μαζί και κύπελα να ξοδεύουμε τα πάντα, όχι, μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, να σκεπάσουμε τα πόδια μας. Ξοδεύουμε μόνο αυτά που πρέπει, παράγοντες, εσάς το λέω. Γιατί το Βαρέλι καμιά φορά δεν έχει και πάτο. Έτσι τα πράγματα, οι ομάδες στήζονται με υπομονή. Δεν μπορούν να στηθεί σε μια μέρα ομάδα. Δεν θα έχει μέλλον. Γεια σου Σταύρο Ατματσίδη. Στα πέρατα των ωκεανών. Όχι εδώ της Θερμαϊκού, έτσι. Σταυράκο, παλιέ μου γείτονα εκεί στο εξωτικό και ερωτικό Πολυδέντρια Σκου.
1: Κρύβεις λόγια από μένα, δεν θέλεις να μιλήσεις. Μην προσπαθείς.
0: Και πολλές φορές ενίοτε παιδιά, τα λεφτά δεν φτιάχνουν ομάδες. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και δεν σημαίνει ένας που θα ξοδέψει περισσότερα χρήματα.

θα πετύχει και τους στόχους. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Ας ρωτήσουν εμάς που ξέρουμε, που έχουμε δει ανθρώπους να φεύγουν εξαφανιζόλ μια νυχτή, γιατί τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμένανε. Καλή δύναμη στα σωματεία, καλή δύναμη στους παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, να γεμίσουν τις μπαταρίες. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε. Όσο υπάρχουν οι καλύτεροι ακροατές, θα είμαστε εδώ να τους υπηρετούμε. Γιατί εμείς εδώ είμαστε πιστοί και έτοιμοι στρατιώτες στην υπηρεσία των ακροατών. Εδώ έχουμε επιστρατευτεί για να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε. Να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ερασιτεχνικά σωματεία, ερασιτέχνες, παράγοντες και προπονητές και ποδοσφαιριστές. Όσοι θα γυρίζετε αύριο, να μην τα ξαναλέμε. Υπομονή θα έχετε στους δρόμους, οπλισμένοι με υπομονή. Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Έτσι όταν γυρίζετε σιγά σιγά, κούτσα κούτσα, μην βιάζεστε να μπείτε δεξιά και αριστερά σε παραδρόμους χωρίς μεγάλες υψηλές ταχύτητες, με υπομονή. Βάλτε και λίγο μουσικούλα με σεβασμό πάντα στο μπροστινό και στο πισινό αυτοκίνητα, λέω. Καλή διάθεση, χαμόγελο. Αφού απολαύσουμε τις ομορφιές του καλοκαιριού, αλλά πρέπει να γυρνάμε και στο σπίτι.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Ακούσουμε και λίγο ποντιακό, έτσι. Να κλείσουμε καλά την εκπομπή. Έλα. Για πάμε σιγά σιγά. Λίγο χορέψτε. Χάσουμε κανένα γραμμάριο.

είπαμε ξανά, μανά, μπορεί τα πρωταθλήματα να τελειώσανε. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ και την επόμενη Κυριακή. Πώς αδειάζει γρήγορα η μπαταρία.

0: Με αυτά, με αυτά που λέτε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο χρόνος είναι πιεστικός. Να προσέχετε τα παιδιά σας, να είστε δίπλα στα παιδιά σας, να τα συμβουλεύετε, να ξέρετε που πάνε, τι κάνουν, να ξέρετε τις παρέες σας, τις παρέες τους, να τα ξέρετε όλα που αφορούν τα παιδιά σας. Αφήστε τους ψευτοδημοκράτες να μιλούν περί δημοκρατίας, πρέπει περί ελευθερίας. Αφήστε τα, έτσι χάνουμε τα παιδιά μας. Να αγαπάτε τους ηλικιωμένους, να τους στηρίζετε. Να αναρωτιέστε καμιά φορά τι μπορείτε να κάνετε εσείς για τούτην εδώ την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να έχετε όλοι σας έναν αστυνομικό, έναν πυροσβέστη, έναν οδοκαθαριστή δίπλα σας, έξω από το σπίτι σας. Καθαρίστε και κάτι κι εσείς, ποτίστε κανένα τετράκι. Ποτίστε τη γατούλα της γειτονιάς. Μην τα περιμένετε όλα από το Δήμο, την Περιφέρεια, το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Τραμπ. Κάντε κι εσείς κάτι. Κουνηθείτε. Αφήστε για λίγο τον τριθέσιο αναπαυτικό καναπέ σας. Έχει κάνει λακκούβα εκεί. Και σηκωθείτε. Να είστε ενεργοί, να συμμετέχετε. Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Με το δικό σας το μυαλό. Δεν μιλάω για όλους, εννοείται. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, για την επόμενη Κυριακή στις 11. Ήταν ο Στάθης Γεωργιάδης. Ήσταν στον Flash 99,4. Αυθεντικά ερασιτεχνικά ακούγατε μέχρι τώρα. Ένα τρίωρο, πιστεύω να το απολαύσατε. Προσγειωνόμαστε. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε θετικά. Η Παναγιά μαζί σας, καλή εβδομάδα.
1: Εισοδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: One ticket, please. Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
3: Μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
12: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε ολόψυχα στο Λεωφώτη στο Παναγιώτη να ζήσει, να είναι γερό παιδί, καλότυχο στη ζωή του, να διαπρέψει, να προκόψει. Οι γονείς, οι παππούδες, οι μπαρμπάδες, να τον χαίρεστε όλοι, να τον δείτε όπως επιθυμείτε, να τον καμαρώσετε και γαμπρό και να χαρείτε και σε άλλα παιδιά. Σε όλους εσάς, καλά να περάσετε. Εγώ δυστυχώς δεν θα καθίσω όλη τη νύχτα, γιατί έχω μια επαγγελματική υποχρέωση μετά από εδώ. Αλλά θα σας κρατήσει σε τροφιά ο Δημήτρης ο Αυγέρης, ο Βασιλάκης ο Μαρκόπουλος, το Κλαρίνο και όλα τα παιδιά εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να περάσετε όμορφα. Θα αφιερώσω ένα τραγουδάκι στον Παναγιώτη, στο Φάνη και τη Μαρία. Κρατάω το κινητό μου επειδή το έγραψα τώρα στο δρόμο. Έτσι με πολύ αγάπη, γιατί τα παιδιά τους αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλοι μου. Μπορεί να βλεπόμαστε τώρα πια αραιά, αλλά δεν πάβει να τους αγαπώ και να είναι μέσα στην καρδιά μου. Να είστε καλά λοιπόν. Πάμε να ρε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Πιάνω,
11: πιάλο,
10: βάζω, στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Oh, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Oh, Mamma Mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flas 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

να ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Άρωτα στη μένα, έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα. Παίρνω φόρα απ' τη δική σου.

Τα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή, βραδιές αγαπημένες. Δεν φτάνει ο χρόνος τελικά, δεν θα ξεχάσει η καρδιά

σε άνθρωπο που σε έχει κάψει και με τις τάχτες σου αυτός έχει γελάσει. Πουτάνα αναισθησία.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
2: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ciega de fuego, comprende?
1: Μέσα στα σύννεφα κάπου στον ορίζοντα υπάρχει ένα άστρο για μένα. Είδα το τίμημα των λάθων επιλογών, δεν είχα σώα στα φρένα. Γεννηθήκα στη στεριά, πήκα τόσο βαθιά, αντίκρισα τον πυθμένα. Πέρασα από μέρη ξένα, κι όμως μου φάνηκαν συνηθισμένα. Είπα στο κάνω με κι όπου βγει, και σπάντα κοντέρ με στην τσιμισκή. Καπνίζουμε φούντα στα γιοταχή, ελπίζοντας όλοι σε νέα αρχή. Εγώ για αυτή, σαν την Queen το Slim, πεθαίνει για μένα κι εγώ για αυτή. Καταζητούμενοι πάνω στη γη, στο γαλάζιο.

φάση. Κι ό,τι στερήθηκα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που αντίκρισα. Όλα με πίεζαν κι ήταν επίπονα κι είπα το κόβω το ορκίστηκα. Χωρίς να το σκεφτούν με βοήθησαν. Η ζωή μου στα τράβαλα λύτησε. Στον ιστό της άραχνης γεννήθηκα. Δεν το διάλεξα αυτό, δεν το ζήτησα. Είχα δέντρα πριν να δεις εσύ κιλό. Πήρα ένα πιάτζιο πάω για κλειό. Στο λαιμό χρυσό θέλω από ριχαρδό. Γεμίσα με σνίκερ, τα περνώ δυο-δυο. Με πετάξαν έξω αλλά είπα εγώ. Έχω φίλο δίπλα μου σαν αδερφό. Εγνατία my way, εδώ γυρνάω εγώ. Αλλάζω τις λωρίδες μέσα στο λεπτό. Φτιάχνω αυτό το άλμπουμ, δούλεψα καιρό. Πρώτος λόγος είναι για να εκφραστώ. Κάνω προσευχές να έχω για να πω. Μη ρωτάς εννοείται θέλω το ρευστό. Μας κοιτάνε από το μικροσκόπιο. Ό,τι και να κάνεις δεν είναι αρκετό. Βγάζουμε street money και αν πεθάνω εδώ. Τότε στο δηλώσουν σαν εργατικό. Απ' τους εθισμούς όλοι κατρακυλάν. Θέλω περιουσία μες στα body bag. Εδώ πίνουν φρύμπα στην Ατλάντα crack. Λένε πως θα φύγουν μα ξανά γυρνάν. Αν τα βλέπω μαύρα αυτοί με ρωτάν. Ίδιες οι οπτικές όπως και να κοιτάς. Ίσως το μηδέν δεν είχες τι να φας. Το μυαλό σου τρέχει όταν κονομάς. Οι μέρες παρά

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν

0: στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά. Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κάνω ό,τι μου ζητάς για το καλό σου. Τι θα κάνω στη ζωή μου, θέλω να είμαι από νωρίς όταν οι δρόμοι μας ενώσουν. Να λείπω όταν όλα μας χωρίσουν. Θα κάνεις όπως θέλεις το μυαλό σου. Είπες θες να κάνεις τη ζωή σου. Θέλω να σε σφίγγω εκεί και όχι να με παίρνεις το λαιμό σου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που δεν λέγονται. Μάλλον με μιλά, άσχημα σε σέβομαι. Να με πληγώσει παραπάνω, εσύ δεν επιτρέπεται. Με παράξενο συναισθήματα μου μπερδεύονται. Ο δρόμος μου έχει

0: Άνοιξε όλα τα κάμερα σου.
1: Οδηγάω μόνο σε σκέφτομαι. Τι σου έχω πει πόσα πράγματα που δεν λέγονται. Μάλλον με μιλάω άσχημα, σε σέβομαι. Να με πληγώσει παραπάνω εσύ δεν επιτρέπεται. Με παράξενο συναισθήματα μου μπερδεύονται. Ο δρόμος μου είχε

Σπάσε τα λόγια σου στα δυο, τους φόβους όλους διώξε. Κι άσε τη νύχτα να μιλάει, εκείνη μόνο ξέρει να φέρνει τα στρατή.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

Spin Records. Energy Records.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κοίτα με.

χιλιάδες τροφές. Και σας βλέπω έτσι όπως πάει, να αρχίζω πάλι τις καταστροφές. Ψυχολογικά με έχουν φορτώσει χιλιάδιο προβλήματα πολλά. Και σας βλέπω έτσι όπως πάει, να σας κάνω λαγιά για καρφιά. Θα σας πάρει όλους.

έχει φτάσει τώρα πια στο απροχωρητό. Κι η ζωή μου όλη έχει γίνει ένας τζόγος δίχως όριο. Στο μυαλό μου έχω μια δόλωση και δεν σκέφτομαι άλλο καθαρά. Και θέλω κάθε ώρα που περνάει να σας βάλω σ' όλους.

Με έχουν φορτώσει χιλιάδιο προβλήματα πολλά. Και σας βλέπω έτσι όπως πάει. Να σας βάλω σ' όλους μια φωτιά. Θα σας πάρει όλους και θα φύγει.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σαν την ψυχή της ξεβαμένη που έβλεπε τον σκυρό πελάτη. Σ' όσους τις γύριζε

Ο πιο φρέσ πες νυχτός ώρα για κυνήγι. Πάντησα πόδι γήπεδο και το παιχνίδι λίγη. Αυτό το στυλ επίγει, σκότωσα ότι με πνίγει. Κι είστε δεκαπλάσιοι, οπότε το

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μας μεγάλωσαν σε μπέσαλε

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Οράμα σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Φύση, γυναίκα και μέκα. Όλα τα πρέπει τα θέλω μου. Όλα τα γύρω τα φέρνε μου. Θες ανεβάσεις τώρα που επομίστηκα σε κάτι δυστυχά, δυστυχά. Born to lose, live to win. Ας πάμε for real, δεν πάμε tap out. Το τεντώνω μέχρι το burnout. Proud, ten toes down to the ground. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.

παντίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζει με κανέναν. Από που πειρασί σου ένα αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένα δεν νοιάζεται, έλεγε και έλεγε σαν το sign από τον Bronx Tale. Humanity που έκανε fail. Τώρα στο tale of the tape. Προσευχόμασταν τις Κυριακές να μας βρούνε γερούς και ακμαίους οι Δευτέρες. Φυσάγαν τις μέρες μας άγριε εθέρες όσο κάναν οι τρύποι καριέρες. Φτιάξαμε κάτι αναμνήσεις πηγάδια να ξεδιψάμε τα βράδια. Τρέχαμε σε μαραθώνιους μαγκάθια απέναντι μας κοπάδια. Όλες οι ήττες

0: λαντίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήσει. Κι ό,τι επιζήσει, ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει κι αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσαριέρα, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει, κατηγορεί και δικάζει.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον. Με το διάολο χορεύω. Κάθε μέρα με τον εαυτό μου το παλεύω. Hey. Για τα φράγκα καταστρέφω. Κοιτάω μόνο μπροστά, θέλω να φτιάξουμε το μέλλον.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.